0: Την ώρα που γεννιόμουνα, σχολάγανε οι μοίρες.
1: Θέλει μελωδία.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

μέσα αλυγή. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Μ' αρέσει αυτό που λέει. Α, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
1: Θέλει μελωδία.
2: Έτοιμος. Να το λέω στην κάμερα.
3: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

μαζί θα κάνουν τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά, τις σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Μελωδία 100,4.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: 7 και 1 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρης. Εδώ φθινοπορεινή καλημέρα σήμερα, έτσι, ελαφρώς να το πούμε.
1: Με σοντονάκι κοιμηθήκαμε σήμερα.
2: Εγώ το έβαλα 5 και 4, ε. Και λέω τώρα ξεκινάει το ωραίο, ωραίος ύπνος. Και ξαφνικά ακούω το ξυπνητήρι, λέω δεν είναι δυνατόν.
1: Πολύ χαίρομαι. Και εγώ την πάτησα. Ναι.
2: Ξεκινάει αυτή η εποχή του έτσι, χρόνου.
1: Έτσι, μαζοχισμός. Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού. Γεμίζει από Κτέλ και μετά. Και έχουμε επίσης κίνηση στην Λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή και μετά στην έξοδο προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν. Μετά θα αλλάξει η εικόνα, να είστε βέβαιοι. Οι υπόλοιποι δρόμοι
2: υπομονή δείχνουν... προς το παρόν, ναι, μας αυτούς τους δρόμους και οι υπόλοιποι χαλαρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10, Ναταλία Δημήτρης. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και την κούπα μας, την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι με τις ανταλλαγές μας.
2: Που... Γιατί ήδη μας ρωτούν, έτσι, τι...
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι να δώσουμε, ωραίο αυτό, ωραίο αυτό. Λαμβάνω πολλά μηνύματα.
1: Εγώ πάντως ψηφίζω μέχρι στιγμής αυτόν τον πολύ ωραίο πίνακα που μας έστειλε η φίλη μας η Ευαγγελία ως πρόταση.
2: Θα τα πούμε και μετά. Ότι ήταν δυνατό.
1: Θα τα πούμε και μετά, όλα αυτά γίνονται για καλό σκοπό. Επίσης να πούμε ότι μέσα στην ημέρα θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων και για τα κατοικίδια μας, για εσάς που βγάζετε τους σκύλους σας βόλτα, και για το πώς αλλάζουν το φαγητό τους οι Έλληνες.
2: Mm-hmm. Έχουμε... Τις συνήθειες τις διατροφικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ενδιαφέρον θέμα.
1: Έχουμε πολλά να πούμε προς το παρόν. Μια μεγάλη καλημέρα. Ε? Καλημέρα, μεγάλη ανάσα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ακούμε τον Μίλτο Πασχαλίδη. Κακές συνήθειες. Αμέσως μετά ρίχνουμε μια ματιά στο τι μας ξημέρωσε σήμερα.

0: 7 με τις κακές συνήθειες πρωί-πρωί. 7 και 7 η ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: με ρωτάει ο Δημήτρης εδώ, παιδιά, αν φτιάχνω μόνη μου τις δικές μου μπάρες. Δείτε ότι είμαι παιδί του νοικοκυριού και της μαγειρικής. Όχι και μπάρες δημητριακών μόνη μου, είπαμε.
0: Καλά, εγώ σε βλέπω σε λίγο καιρό να τις κάνεις πάντως.
1: Ναι, έτσι πως άλλαξε η ζωή μου.
0: Μη λες πολλά.
1: Ετοιμάζω και μπάρες να φέρνω.
0: Μη λες πολλά. Αυτό μου έλεγαν οι δικοί μου. Μη λες πολλά. Γιατί όχι, όταν ναι. μεγαλώνεις αλλάζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο εξελίσσεσαι.
1: Τα διατροφικά και μετά.
0: Άμα σε πιάσει ιστερία με το διατροφικό και την ορθορέξια, όπως λέγεται διεθνώς ο όρος, με το να τρως σωστά δηλαδή, θα τα κάνεις και αυτά.
1: Όχι, τρώγα πάντα σωστά. Σου λέω, θα τα πούμε μετά που θα αναλύσουμε τις συνήθειες διατροφικές εδώ στη χώρα.
0: Δεν πιάνει και τίποτα. Είναι πέτσι και κόκαλο. Άλλη ιστορία αυτή.
1: Λόγια, λόγια.
0: Πάμε τώρα στο τι μας ξημέρωσε.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου.
1: Καταρχάς, αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζεται η ολονύκτη απολογία του κατηγορούμενου γιατρού για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία ξεκίνησε από χθες στις 10 το βράδυ.
0: Από χθες, 10 το βράδυ, συνεχόμενα.
1: Ναι, ναι. Και νωρίτερα, επί ένα οκτάωρο επίσης, απολογήθηκε η σύζυγός του, η οποία αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες περί δόλου κτλ.
0: Μάλιστα. Η Σαουδική Αραβία ακύρωσε φορτία πετρελαίου προς την Ευρώπη. Για την Ελλάδα προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος επάρκειας, λένε οι πληροφορίες, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Μας φτάνουν αυτά τα αποθέματα.
1: Αναρωτιέμαι κι εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Στα ευχάριστα.
0: Ναι, συγγνώμη. Απλά να πούμε ότι η τιμή της βενζίνης έχει πάει στο Θεό πλέον.
1: Θέλω να μου το λες κάτι.
0: Αθόρυβα κάπως.
1: Είμαι σε πίκρα για αυτό το θέμα.
0: Όλοι μας.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, αυτό και τα ενίκια. Τα θέματα που δεν μπορώ να αγγίζω.
0: Ωραία.
1: Συνεχίζω. Λοιπόν, ο Μίλτος Ντεντόγλου είναι ανάμεσα στους 10 υποψήφιους για τον Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς 2026 στην κατηγορία των ανδρών, σύμφωνα με την European Athletics. Να θυμίσουμε ότι και 25 και 24 είχε αναδειχθεί φυσικά ο Ντουπλάντης.
0: Ναι,
1: ο κορυφαίος αθλητής, ο οποίος είναι ξανά υποψήφιος. Για να δούμε.
0: Μακάρι για τον Μίλτο να το πάρει, να πάρει αυτή τη διάκριση. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε και βροχές και συννεφιά και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κουράγιο. Κουράγιο, φθινόπωρο.
1: Σιγά.
0: Το θέλουμε το φθινόπωρο. Ναι. Όλο και περισσότεροι μου λένε τι ωραία που έχετε το φθινόπωρο. Mm. Δεν σε βλέπω να χαίρεσαι.
1: Καθόλου.
0: Συνεχίζουμε
1: το μαγιό μεταξύ. Είναι στο πορτπαγκάζ.
0: Να είσαι από αυτές. Το ξέχασα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα και η Ρόζα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτη, 7 και 17 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και
1: τώρα καλημέρα.
0: Κάτι για εσάς που μας ακούτε την ώρα που βγάζετε το σκύλο σας βόλτα. Αυτή τη στιγμή σας βλέπω εγώ, καθώς έρχομαι στη δουλειά.
1: Κι εγώ βλέπω.
0: Κάθε πρωί.
1: Εκεί στο τραμ, νότια στη Νέα Σμύρνη, πολλοί κόσμος από το πρωί.
0: Εγώ να τους βλέπω εδώ κατά μήκος, όχι κατά μήκος, εκεί στη Μεσογείο κοντά. Στις πίσω περιοχές.
1: Εκεί. Από το πρωί. Το ερώτημα είναι πώς τα βγάζουν πέρα όσοι έχουν κατοικίδιο και πρέπει να δουλεύουν 8 και 10 ώρες και να λείπουν από το σπίτι. Αμέσως μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα που με τα ζώα τους είναι πολύ πιο κοντά και μαζί. Και το λέω έτσι γιατί εμείς δεν έχουμε, για να έχουμε άποψη.
0: Ναι, έχουν οι φίλοι μας όμως.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε καταρχάς ότι πολλοί κόσμος τα βγάζει πέρα, δηλαδή. Εντάξει, θεωρώ, καταλαβαίνω που το πας, αλλά πολλοί κόσμος δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Οπότε για 8 ώρες λείπει. Λείπει από το σπίτι. Ο σκύλος είναι μόνος 8 ώρες.
1: Οι έρευνες λοιπόν που διαβάζω εδώ λένε ότι τα κατοικίδια πάσχουν από άγχος αποχωρισμού, το οποίο γίνεται πολύ έντονο αυτόν τον μήνα που διανύουμε, το Σεπτέμβρη.
0: Α, μετά τις διακοπές δηλαδή.
1: Ακριβώς, γιατί έχουν συνηθίσει. Και ισχύει περισσότερο για τους σκύλους, όχι τόσο για τις γάτες, είναι πιο ανεξάρτητες έτσι κι αλλιώς, και κυρίως και για τα κουταβάκια ή τα ζωάκια που τα έχουν υιοθετήσει πρόσφατα.
0: Εμένα πάντως, ένας φίλος μου που έχει για χρόνια, έτσι είναι. Πώς να λέμε, σκυλάνθρωπος, παιδί μου, έχει σκυλιά και τα λοιπά. Μου λέει, μην τολμήσεις εσύ και πάρεις σκύλο. Γιατί ξέρει πόσο αφηρημένος είμαι και πόσο λείπω διαρκώς από το σπίτι. Μου λέει, δεν θα σου το επιτρέψω ποτέ να πάρεις εσύ σκύλο.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που κι εγώ δεν έχω πάρει. Καλά, εγώ έχω μεγαλώσει και στην εξοχή, στην επαρχία. Οπότε είχα μάθει πάντα ότι τα ζώα είναι ελεύθερα στον κήπο και τα λοιπά. Και δεν θέλω να εγκλωβίσω σε διαμέρισμα. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτό που λες. Ότι δεν θα είμαι συνεπής σε αυτές τις υποχρεώσεις. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται.
0: Τι λένε οι ειδικοί.
1: Λοιπόν. 9% των σκύλων εμφανίζουν άγχος αποχωρισμού. Αυτό το ποσοστό εκτοξεύεται στο 24%, από 24% έως 47% όταν είναι κουτάβια. Και, καλά, στο εξωτερικό, διαβάζω, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, παραπέμπονται σε ειδικούς συμπεριφορά ζώων από 20% έως 40%. Μεγάλο ποσοστό.
0: Εδώ υπάρχουν διατροφολόγοι σκύλων, τι εννοείς?
1: Καταπληκτικό, υπέροχο. Ναι. Λοιπόν,
0: η σκύλη είναι τα νέα παιδιά, το έχουμε καταλάβει.
1: Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχει άγχος το κατοικίδιό μας? Σε ακολουθεί μέχρι την πόρτα με λυπημένο βλέμμα, κλαίει, γαυγίζει έντονα, έχει νευρικότητα, κάνει ζημιές μέσα στο σπίτι, καναπέδες, πώς τα διαλύουμε όλα αυτά.
0: Και τι άλλο?
1: Και παρατηρούμε ότι και οι ιδιοκτήτες έχουν άγχος. Δηλαδή, ένα 44% δηλώνουν ότι νιώθουν άγχος όταν το αφήνουν στο σπίτι, και ένα 40% των εργαζομένων δήλωσαν ότι θα δέχονταν ακόμη και μείωση μισθού. Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα μόνιμης τηλεργασίας, μη γελάς, για να μην αποχωρήσω το κατοικίδιο. Αυτά.
0: Πώς είναι αυτή, 40%?
1: 40%.
0: Στην Αμερική όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα ήθελα μια έρευνα και εδώ.
1: Τα δικά μας, ναι, θα ήταν κάπως αλλιώς τα ποσοστά, αλλά κοντά, μην νομίζεις. Δηλαδή, μας αφορούν πάντα όλους.
0: Συγγνώμη που
1: καλή δύναμη και στους γονείς.
0: Εμείς δεν πάρουμε ποτέ σκύλο, το καταλαβαίνετε. 7 και 20 ώρα. Καλημέρα. Είναι τώρα ο Μελωδία στην παρέα σας, Ναταλία και Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου. Και η Χάρης Αλεξίου από τα παλιά, από τα κλασικά, έρχεται και τραγουδάει για τα χρόνια, τα χελιδόνια
1: που περάσατε.
0: Και με τις αγάπες που μας τάξατε, τι
1: που
0: έγινε?
1: Είναι η ευτυχία που μου τάξατε.
0: Α, ευτυχία λέει.
1: Ναι.

0: Από τις μεγάλες επιτυχίες του Αλκίνου, ο Βόσπορος, τις πρώτες επιτυχίες του Νίκου Ζούδιαρη το τραγούδι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα.
0: Τι συμβαίνει, γιατί με κοιτάζεις?
1: Σκέφτομαι, είπες από τα πρώτα του τραγούδια και προσπάθησα έτσι να πάω λίγο το χρόνο πίσω και να θυμηθώ ποιο ήταν από τα πρώτα που είχα αγαπήσει του Αλκίνου.
0: Θυμάσαι στα Ελληνάδικα τι γινόταν τότε με την αγορά του Αλχαλίλη, που ήταν η γέφυρα μεταξύ μπουζουκιών,
1: βέβαια,
0: και τέχνου.
1: Βέβαια.
0: Τσιφτετελιού και.
1: Χαμός.
0: Για να περάσουμε μετά στα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Εμένα, βέβαια, το αγαπημένο μου ξέρεις. Όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, η βαρκούλα κάνει το φιλί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Και τι άλλο παθαίνει μετά, θυμάσαι?
1: Και ξενιτεύεται, Δημήτρη μου.
0: Και για χαρά.
1: Μη φοβάσαι, δεν θα σου φύγω ακόμα. Δεν έχω ερωτευτεί, πάμε.
0: Α, δεν αναφερόμουν σε σένα.
1: Α, νομίζω ότι τρόμαξε.

0: Όχι, όχι, δεν τρόμαξα. Άλλα θυμόμουν, μην ανησυχείς. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον από σήμερα. Έχουμε μαζί μας την Telekom. Με την Telekom έχουμε πιο πολύ ματζέντα, περισσότερη ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα Telekom και Telekom Map. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε το Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Επίσης, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο μέρες με παιχνίδι, εργαστήρια, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και σε λίγο μιλάμε για τηλεργασία για εσάς που πίνετε νερό στο όνομά της και σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλλά και για εσάς που αρχίζετε και δυσφορείτε για κάποιους λόγους.
0: Έχουμε νέα στοιχεία. Όλα αυτά σε λίγο προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Κάνε επιτέλους την κίνηση, κι ας είναι αυτή μια τελευταία προσπάθεια να γίνω ο ουρανοδρόμος της αυγής που θέλησες. Τα αστέρι που έσκησε στα δύο τη νύχτα. Σημαδεμένος χρόνος ο δικός μας. Βγάλε μου εκείνη τη στιγμή που κάποτε μας γάζωσε και ρίξαμε ένα-ένα στις ψυχές μας, στο σωρό, σαν όπλα εχμαλώτων. Τελευταία έκκληση. Γιάννης Δάλλας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, Ναταλία, είμαστε στον αέρα. Τι έγινε?
1: Καλημέρα, μου αρέσει ότι είμαστε στον αέρα σαν ΑΤΑΚΑ γενικώς. Είμαστε στον αέρα, μου θυμίζει τηλεοπτικές σειρές, τηλεόραση γενικώς.
0: Επίσης είναι η υπενθύμηση, γιατί ξέρεις, εκτός αέρα λέμε διάφορα, μας ξεφύγει τίποτα στον αέρα. Μια φορά και άμα ξεφύγει θα μας δείξει την κατανόηση.
1: Άνθρωποι είμαστε, ναι.
0: Μην ανησυχείτε. Μιλούσαμε λίγο πριν για την τηλεργασία. Υπάρχει κόσμος που πίνει νερό στο όνομά της. Και υπάρχει και κόσμος που αρχίζει και κουράζεται πάρα πολύ. Αυτό το έχουν μελετήσει και διάφοροι ερευνητές, κυρίως και στο εξωτερικό. Όχι,
1: ναι, έχει απασχολήσει.
0: Ναι, διότι πολλές εταιρείες μετά την πανδημία τι είπανε, ωραία η τηλεργασία, ελάτε πίσω. Για να έρθετε πίσω, σας δίνουμε πολλά ανταλλάγματα. Κάποιοι υπάλληλοι τα δέχτηκαν, κάποιοι άλλοι είπανε, να σας πω κάτι, δεν θέλω. Δεν θέλω να βλέπω τα πρόσωπα των συναδέλφων που δεν συμπαθώ. Δεν θέλω να είμαι σπίτι μου και να μαγειρεύω. Θέλω να δείχνω ότι είμαι στο Zoom. Ενώ ταυτόχρονα έχω βάλει να μαγειρέψω, έχω βάλει να κάτω γυμνάζω τα πόδια μου.
1: Να φοράω ό,τι θέλω.
0: Να φοράω ό,τι θέλω. Φοράω μόνο από πάνω από κάμισο και τίποτε άλλο.
1: Κοίταξε, εγώ δεν έχω κάνει καθόλου τηλεργασία, οφείλω να παραδεχτώ, οπότε δεν το έχω σαν εικόνα. Είμαι όμως υπέρ των όσων πιστεύουν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι πιο σημαντική, ναι, από την απομόνωση. Είμαι σε αυτή την κατηγορία.
0: Άρα λοιπόν εδώ ο κίνδυνος ποιος είναι? Το να μείνεις τελείως μόνος. Ναι. Δηλαδή με το πρόσχημα ότι δεν θέλω να βλέπω τους συναδέλφους που δεν συμπαθώ, δεν βλέπω κανέναν. Και δεν βλέπω δηλαδή ανθρώπους άλλους και φίλους που δεν έχουν το ίδιο πρόγραμμα με μένα. Άρα λοιπόν μένω 8 ώρες στο σπίτι και μετά σε παίρνει η κάτω βόλτα και μένεις και 10 ώρες στο σπίτι και 15 ώρες στο σπίτι και 20 ώρες στο σπίτι.
1: Άρα υπάρχει ο κίνδυνος να απομονωθείς, ο κίνδυνος σύμφωνα με τις έρευνες, έτσι, να έχεις άγχος και δυσκολίες, έτσι, σωματική καταπώνηση, δηλαδή έλλειψη κίνησης. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαι στο σπίτι και κάνεις γυμναστική ή μαγειρεύεται και καλά. Μπορεί να είσαι καθισμένος σε μια καρέκλα. Επίσης, και να μην καταλάβεις πώς πέρασε η ώρα.
0: Μένεις μόνο στο σπίτι ή με οικογένεια και σε ενοχλεί η οικογένεια που είσαι όλη μέρα στο σπίτι?
1: Και αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Και αυτή η παράμετρος υπάρχει.
1: Βέβαια, βέβαια. Πάντως, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι τείνουν να αποδίδουν μεγαλύτερο νόημα στην εργασία τους όταν εκείνη περιλαμβάνει κοινωνική αλληλεπίδραση.
0: Ναι. Το μπιρι-μπιρι δηλαδή.
1: Ναι, μια επαφή. Αυτή την καλημέρα, αυτό εδώ τον καφέ μας. Ναι. Συνάντηση στο διάδρομο, κουτσομπολιό.
0: Πάντως η μέση λύση, μάλλον η μέση οδός είναι η λύση. Ας το πούμε έτσι. Αυτό λένε οι περισσότεροι που το έχουν σκεφτεί από τη μία, το σκέφτονται και από την άλλη. Σου λέει το καλύτερο σχέδιο είναι το υβριδικό. Δηλαδή λίγες μέρες γραφείο, λίγες μέρες σπίτι.
1: Όπως είναι, αν είναι εφικτό, κατάλαβες. Όπου είναι εφικτό.
0: Ναι. Να περάσουμε σε τραγούδι, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε πολλά.
1: Σου έχω Νίνα Μαζάνη και η νύχτα μυρίζει για σεμί.
0: Μεγάλη επιτυχία το τραγούδι αυτό.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Αυτή, και σε αυτή τη διασκευή δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: 7 και 38 η ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλημέρα. Σε λίγο μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.

0: θυμάστε που το διάβαζαν κάποτε όλες στην παραλία, αυτό το βιβλίο?
1: Ο Λιώδης Φίλος υπέροχο, ναι. Βέβαια. Και ωραίος τίτλος. Έγινε και σειρά.
0: Ο τίτλος πούλησε. Το βιβλίο δεν νομίζω να ήταν.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν άφησε εποχή. Αν αυτό δεν θέλεις να πεις, Δημήτρη μου.
0: Το είπες πολύ ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Ναι, μιλούσαμε και λίγο πριν για τηλεργασία. Αυτό εννοείς.
1: Ναι, σε σχέση με την τηλεργασία. Επειδή λέγαμε, ας πούμε, τα υπέρ, τα κατά. Όπως τα βλέπουν οι ερευνητές, όπως τα βλέπει ο καθένας μας. Εδώ στην Ελλάδα δεν θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στο επίπεδο τουλάχιστον, ξέρεις, όσοι έχουν πολλούς υπαλλήλους και τα λοιπά, για να το πω κομψά, να τους επιτρέπουμε να δουλεύουν από το σπίτι. Το θεωρούμε ημιρεπό την τηλεργασία. Α, πάρε μία μέρα την εβδομάδα, τις άλλες μέρες γραφείο. Ενώ στο εξωτερικό είσαι full time τηλεργασία, είσαι στο Άμστερνταμ, παίρνεις μετά το ποδήλατό σου, ζεις. Εδώ είναι λες και τα λουφάρεις.
0: Είσαι ψηφιακός νομάς, μήπως το εννοείς έτσι.
1: Θεωρείται ότι θα λουφάρεις.
0: Ναι, και εδώ το θεωρούν πως θα λουφάρεις πάντως.
1: Εδώ, μα εδώ το λέω.
0: Α, εννοείς ότι στο εξωτερικό δεν το θεωρούν?
1: Όχι, όχι. Εκεί είναι full time τηλεργασία και είναι ok. Ενώ εδώ σου δίνουν μία μέρα και λέει μία μέρα και τις υπόλοιπες γραφείο, γραφείο. Λες και τι, είναι ημιρεπό, ημιαργία.
0: Εσύ έχεις φίλους που δουλεύουν τηλεργασία?
1: Ναι, και δουλεύουν έτσι όπως το είπα. Μία μέρα την εβδομάδα. Όχι.
0: Καθόλου.
1: Νομίζω και χειρότερα δουλεύει στο σπίτι. Κάπως κολλάς εκεί, ναι,
0: αυτό το δέχομαι. Αυτό το ακούω.
1: Δηλαδή το επιχείρημα του, μαγειρεύουν κιόλας. Κανένας δεν μαγειρεύει. Ποτέ. Ξεχνάνε και να φάνε.
0: Λοιπόν. 46 ώρα. Έξαλλη, Ναταλία.
1: Έξαλλη.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό, τις ανταλλαγές του Μελωδία. Μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας αυτή τη φορά, η κούπα που πίνει τον καφέ της. Τι θα δώσετε εσείς αντάλλαγμα για να την αποκτήσετε? Και εμείς έτσι από ανταλλαγή σε ανταλλαγή να οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο.
1: Έτσι να την αποκτήσετε και να συμβάλλετε με αυτόν τον τρόπο στην επόμενη ανταλλαγή που θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε σε κάτι πολύ πιο μεγάλο. Και θα το χαρίσουμε για ένα καλό σκοπό σε κάποιον που το έχει ανάγκη.
0: Μέχρι στιγμής μας έχετε προτείνει μια καφετιέρα φίλτρου, ένα μπαζούρ, έναν ωραίο πίνακα ζωγραφικής με μια κολυμβήτρια που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό το σπίτι.
1: Έχεις δείξει την κλίση σου, την προτίμησή σου.
0: Οπότε λοιπόν στείλτε μας και εσείς τις δικές σας ανταλλαγές, γιατί σε λίγες μέρες θα σας ανακοινώσουμε πού θα πάει η κούπα της Ναταλίας. Για να συνεχίσουμε στο info@melodia.gr, στο 695-66-14992 Viber WhatsApp και στα social του Μελωδία της Ναταλίας, στα δικά μου, όπου θέλετε εσείς, ό,τι σας βολεύει.
1: Αρκεί να γράψετε κούπα.
0: Ναι. Και συνεχίζουμε τώρα.
1: Α, πάμε, χορεύω τώρα.
0: Χορεύεις?
1: Παν παν.
0: Και Καλλιόπη, Καλλιόπη Μητροπούλου. Και Ανισόπεδη Δίσκο εδώ στο πρωινό της Τετάρτης, 10:47 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 8 παρά 5 η ώρα, παρά 4.
1: Δημήτρη,
0: ναι.
1: Τι θα έκανες αν είχες 10.502 ευρώ?
0: Δεν το σκέφτηκα τώρα. Με έπιασες λίγο.
1: Απροετοίμαστο.
0: Ναι, κοίταξε, σίγουρα θα έβαζα κάποια χρήματα στην άκρη για να ξεκινήσω να αποταμιεύω.
1: Γιατί αυτό το έχουμε βάλει σαν στόχο τη φετινή
0: σεζόν
1: μαζί.
0: Γιατί ζηλεύω που εσύ το κάνεις και με εκνευρίζεις.
1: Πολύ ωραία. Κάτι έτσι σε υλικό αγαθό.
0: Είναι υλικό αγαθό,
1: Στόχο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει, δεν είναι τον υλικό αγαθό,
0: τίποτα,
1: παιδιά.
0: Τίποτα, ναι.
1: Άμα ο άνθρωπος δεν είναι, δεν του βγαίνει. Ρε, παιδί μου, να πει: ορίστε, θα αγοράσω αυτό. Θα πάρω ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο.
0: Όχι, όχι.
1: Ένα κομμάτι αυτοκινήτου.
0: Ένα κομμάτι
1: θα πάω
0: αυτοκινήτου,
1: ένα ταξίδι μεγάλο.
0: Ένα ταξίδι θα πήγαινε, εντάξει, άντε, μπορεί να πήγαινε ένα ταξίδι.
1: Θα καλύψω, θα ανακαινήσω το σπίτι μου. Λοιπόν,
0: ναι. Για λέγε.
1: Το χρηματοκιβώτιο περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το ποσό που μόλις σου είπα.
0: Άρα λοιπόν, εσείς ξέρετε τι θα κάνετε τα 10.000, μάλλον προσοχή, είναι το ποσό 10.502 ευρώ.
1: Έτσι,
0: οπότε λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά στο 19.600, γράφετε win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου να γίνει κλήρωση από τη Μέρη που θα αναδείξει το τυχερό μήνυμα, θα τηλεφωνήσει και αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.502 ευρώ. Να θυμίσουμε επίσης ότι το κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει, η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα, διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom.
0: Αμέσως μετά, κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: 10.502 ευρώ.
8: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
6: Στείλε WIN στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
7: 10.502.
6: WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
7: 10.502 ευρώ.
6: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
13: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
13: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
13: Spookier. έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
14: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
15: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
16: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
17: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
18: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
19: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
20: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
21: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 kWh ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: 8 και 2 η ώρα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Και ο Δημήτρη θέλει να σα πει την κίνηση στου δρόμου.
1: Σα πει τα ευχάριστα.
2: Εγώ σε αυτή τη φάση στέλνω απλά του αγωνιστικού χαιρετισμού.
1: Εγώ δεν περιγράφω άλλο.
2: Δεν περιγράφω άλλο. Σε όσου είστε στου δρόμου. Και στα μέσα μαζική μεταφορά, να πω. Έτσι,
1: βέβαια,
2: όχι
1: βέβαια.
2: Μόνο οι οδηγοί, και στα μέσα μαζική μεταφορά και σε στάσει που περιμένετε. Υπομονή, γιατί αυτή είναι η πόλη μα.
1: Τώρα άνοιξαν τα σχολεία και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε μποτιλιάρισμα πολύ μεγάλο στην άνοδο τη Συγκρού, στο κέντρο στη Βασιλείου Κωνσταντίνου μπροστά το Καλλιμάρμαρο, στον Κηφισό φυσικά και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό, χαμό επίση από Ζεφύρι και μετά στο ρεύμα προ αεροδρόμιο μέχρι να φτάσει στη Ηράκλειο, σίγουρα θα βρείτε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Επίση η Κηφισία είναι μποτιλιαρισμένη και στην κάθοδο από Δαχτυλίδη και μετά και στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά, κάθοδο Μεσογείων επίση στο ύψο του Χοραργού και περιφερειακό Καρέα, κλασικά. Κοίτα εδώ τι γίνεται, πολύ
2: τώρα,
1: ωραία.
2: Πού να πάνε οι άνθρωποι, συγγνώμη, πού να πάμε.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει. Είμαστε εγκλωβισμένοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και νέους δρόμους να φτιάξουμε, είμαστε εγκλωβισμένοι.
2: Θέλω να το
1: συζητήσουμε. Δεν έχουμε καλύτερα μέσα. Αυτό θα μας σώσει.
2: Για
1: τα
2: να αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας. Δεν ξέρω αν είναι θέμα κουλτούρας μας κιόλας. Γιατί και εγώ που το λέω, δεν θα τα προτιμήσω. Θα πω όχι το αυτοκίνητό μου.
1: Την
2: ανεξαρτησία μου, κουβαλάω όλο μου το σπίτι μαζί. Τι χρειάζομαι να αλλάξω, να πάω, να έρθω.
1: Πρέπει να αλλάξεις, Ναταλία μου, και εσύ. Και εγώ και όλοι μας. Αλλά έχουμε συχνότερα δρομολόγια. Έχουμε κλιματισμό μέσα στον τρόπο.
2: Ακριβώς.
1: Έχουμε θέματα. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης. Θυμίζουμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα θα μιλήσουμε και για το έτοιμο φαγητό από σούπερ μάρκετ που κερδίζει διαρκώς έδαφος και αλλάζουν οι Έλληνες τον τρόπο που τρέφονται. Αλλά και για τον ύπνο θα μιλήσουμε στη συνέχεια.
2: Και πόσο κοστίζει αυτό το έτοιμο φαγητό.
1: Και για την κούπα της Ναταλίας θα μιλήσουμε επίσης, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Τώρα, η Μπλε, η Θεοδοσία Τσάτσου και το τραγούδι Φοβάμαι. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε σήμερα.
2: Πολλά, πολλά, πολλά.

0: Πώς του λέει το τραγούδι, μη φοβού κανέναν. Στην τελική. Στο κάτω-κάτω.
1: Ναι.
0: Και καλά τώρα λέμε.
1: Αντιμέτωποι με τους φόβους μας είμαστε καθημερινά.
0: Με τους δαιμονές μας όλοι.
1: Α, αυτό είναι το ωραίο.
0: Α, το ωραίο ακούω.
1: Ναι. Απλά να δεν με γοητεύουν πια οι άνθρωποι που έχουν πολλούς δαίμονες.
0: Αλήθεια.
1: Αυτοί που τους αντιμετωπίζουν, κάποτε με γοητεύανε. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Α, οι καταραμένοι ποιητές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σουχονέα, ναι.
1: Ναι, ναι, ζουχονέ κι εγώ, δεν θέλουμε. πήραμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. 8 και 8 η ώρα από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Τι μας ξημέρωσε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, λοιπόν.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που σχετίζονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, που κράτησαν συνολικά 16 ώρες. Καθώς οι ισχυρισμοί τους ότι δεν υπήρχε δόλος ή οτιδήποτε κτλ., δεν έπεισαν τις αρχές. Αυτό έχει και ένα νόημα γενικότερα, γιατί βλέπω, πηγαίνω σε ιατρία δικών μας ανθρώπων και γιατρών που εμπιστευόμαστε και βλέπω ότι έχει επηρεάσει τη δουλειά τους. Δηλαδή, πάει πελάτης από πολλών χρόνων και λέει: συγγνώμη, δεν είχατε τα πτυχία σας, δεν σας τα είχα ζητήσει ποτέ. Μπορώ να τα έχω.
0: Πολύ καλά έκανε αυτή η πελάτησα, λοιπόν.
1: Μα ξέρετε, αρχίζεις και θέλεις να είσαι πολύ πιο σίγουρος που πηγαίνεις και τι κάνεις. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχεις υποψίες και κάποιος μπορεί να γνωρίζεις και κάποιος να είσαι τελείως. Να μην έχεις πλήρη άγνοια.
0: Λοιπόν,
1: παρακάτω.
0: Τι άλλο εντοπίζουμε σήμερα. Στο πατρικό τους, λέει η Eurostat, μέχρι τα 31 τους μένουν οι Έλληνες.
1: Α, μάλιστα.
0: Ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 26,3. Βέβαια, άλλα έχουν συμβεί εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και άλλα στις υπόλοιπες χώρες.
1: Και εκεί ανέβηκε ο μέσος όρος όμως, γιατί θυμάμαι ότι ήταν πολύ πιο κάτω. Δηλαδή, 20 Βέβαια. Χρονών είχαν χαιρετήσει, φεύγανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και 18, μη σου πω. Σημαντικότερο εμπόδιο τα ακριβά ενοίκια στην Ελλάδα, καθώς ένα μέσο διαμέρισμα κοστίζει όσο το 70% του μηνιαίου μισθού.
1: Μάλιστα. Παράλληλα. Η Σαουδική Αραβία ακύρωσε φορτίο πετρελαίου προς την Ευρώπη. Για την Ελλάδα προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα μας διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 μέρες.
0: Ναι, δεν ξέρω, μας φτάνουν τώρα αυτές οι 90 μέρες.
1: Όχι.
0: Συννεφιά στην Αθήνα σήμερα και τους 28 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Σε Κρήτη και Πελοπόννησο έχουμε βροχές. Εκεί στο Λουτράκι, στα μέρη σου, τι γίνεται.
1: Έβρεξε και χτες. Ο μπαμπάς μου πολύ χαρούμενος. Ποτίστηκαν τα χωραφάκια, λίγο η πορτοκαλιά, λίγο η λεμονιά. Καλά είμαστε.
0: Μια χαρά.
1: Και χρειαζόμασταν.
0: Συνεχίζουμε. Σε λίγο μιλάμε για το φαγητό που πλέον αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: όλοι αυτοί μαζί εδώ. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη Δημήτρης Βραχνός. Τι με κοιτάζεις, Ναταλία, με έκπληξη, δεν ξέρω τι με κοιτάζεις.
1: Κοίταξε να δεις, είσαι κομμάτι ενός καινούριου κόσμου για
0: σένα, ναι, βέβαια, ναι, φυσικά.
1: Οπότε μου αρέσει να σε παρακολουθώ, να κοιτάω έτσι πώς χειρίζεσαι τα πάντα εδώ.
0: Ναι,
1: είναι ένας καινούριος ωραίος κόσμος.
0: Εσύ τη τηλεόραση.
1: Ναι, εγώ τη τηλεόραση. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή στα δικά μου λιμέρια όταν ξανά.
0: Ναι, το...
1: Και θα σε ξαναβώ και θα σου λέω, κοίτα.
0: Δεν θέλω κάμερε.
1: Λοιπόν. Φαγητό μας
0: άλλο
1: είπες.
0: Θέμα τώρα, έτσι. Ναι. Εσείς ψωνίζετε φαγητό από το σούπερ μάρκετ, δηλαδή να πάρετε γεμιστά σήμερα, φακές, έτοιμα, σε αυτά τα έτοιμα γεύματα. Είτε
1: ωραία
0: αυτά που
1: ιδέα.
0: Είναι στη βιτρίνα, είτε αυτά που είναι συσκευασμένα με την υπογραφή κάποιου σεφ. Το κάνετε? Αν ναι, να ξέρετε πως δεν είστε μόνοι. Δηλαδή όλο και περισσότεροι αγοράζουν τελικά. Mm-hmm. Και εδώ που στο Μαρούς, για παράδειγμα, που είναι πολλές επιχειρήσεις, και ενώ υπάρχουν πολλά μαγαζιά που φτιάχνουν φαγητό, βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο και κουστούμάτους δηλαδή, που πηγαίνουν εκεί στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν ένα γεύμα που κάνει 4 ευρώ. Αντί να δίνεις 10 ευρώ.
1: Κοίταξε, είναι οικονομικό το θέμα καταρχάς λοιπόν, έτσι. Ναι. Και θέμα χρόνου φαντάζομαι, γιατί κανείς δεν προλαβαίνει να ετοιμάζει. Βέβαια, υπήρχε πάρα πολύ η αίσθηση του να παραγγέλνω. Ενώ τώρα και αυτό ίσως να περιορίζεται.
0: Φυσικά.
1: Γιατί το βρίσκεις κατευθείαν στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
0: Αν θέλεις 10 και 11 ευρώ για την παραγγελία σου. Να βάζει και το τύπο.
1: Τουλάχιστον, τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Πα εκεί στο σούπερ μάρκετ, περπατά λίγο, παίρνει ένα φαγητό που κάνει 4 ευρώ και λύνει 5.
1: Τρει ναι. στους 10 επιλέγουν έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Και αυτό ο αριθμό έχει αυξηθεί πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή ένα 16% ήταν το 2016 και έχουμε φτάσει σε 29%.
0: Άρα σχεδόν αυτή
1: τη χρονιά. Ακριβώ. Παράλληλα, περιορίζεται το ποσοστό όσων δεν αγοράζουν ποτέ έτοιμο φαγητό.
0: Εσύ είσαι αυτή.
1: Εγώ είμαι ανάμεσά τους, ναι. Σε ευχαριστώ που με μαρτύρησες. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μου αρέσει να παίρνω.
0: Ναταλία, μαγειρεύει σπίτι.
1: Ναι, ή θα μαγειρέψω ή θα φάω έξω. Ναι. Α, σου πω, Δημήτρη, πάω να φάμε έξω.
0: Εγώ έχω μπει στον πειρασμό πολλές φορές και κάποια φαγητά είναι ωραία.
1: Γεμιστά και μουσακά έχω πάρει κι εγώ.
0: Α, έχεις πάρει.
1: Γιατί δεν θα τα φτιάξω. Οπότε λέω μια καλή ευκαιρία. Δεν είμαστε και τόσο γκουρμέ.
0: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι τα σούπερ μάρκετ τώρα έχουν δει εδώ ένα νέο πεδίο και ανταγωνίζονται πολύ έντονα μεταξύ τους για αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όλο και περισσότεροι πάμε προς τα εκεί.
1: Για να γεμίζουν τα ράφια. Γιατί πριν ήθελες να πάρεις τα υλικά σου για να μαγειρέψεις, ενώ τώρα πας να πάρεις έτοιμο το φαγητό.
0: Ναι, γιατί πας ψωνίζεις. Ας φάγω το μεσημέρι τώρα αυτό που είναι έτοιμο εδώ. Γιατί αν βάλεις ρεύμα, υλικά κτλ., θα μου πάει πιο ακριβά. Και να είσαι και μόνος σου.
1: Τα οικονομικά τώρα. Η μέση δαπάνη των οικοκυριών για έτοιμο φαγητό, 14,79 ευρώ την εβδομάδα, μεταφράζεται αυτό σε περίπου 770 ευρώ το χρόνο.
0: Θα πούμε και περισσότερα μετά. Αν θέλετε κι εσείς, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τα τραγούδια μας.
1: Λίγο μουσικά, με τη μάγισσα Χαρούλα Αλεξίου.
0: Ναι, από τη δεκαετία του 90 και το άλμπουμ Διευχών, 8 και 20, Ναταλία Δημήτρης.

0: κατασκευή καινούρια και από ό,τι φαίνεται με μεγάλη επιτυχία. Τα βεγγαλικά σου μάτια από το συγκρότημα Φάος. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Μιλούσαμε λίγο πριν για αυτά τα έτοιμα φαγητά που γίνονται ανάρπαστα πλέον στα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Γιατί πολλοί κόσμος πάει και αγοράζει το φαγητό εκεί και το ζεσταίνει και τέρμα.
1: Γιατί να σου πω κάτι, βλέπουμε ότι έχει ξεπεράσει η αγορά το 1 δις ευρώ το 2025. Έτσι. Δηλαδή η αγορά αυτή του έτοιμου φαγητού. Αποφέρει. Οπότε κοιτάνε τα σούπερ μάρκετ να γεμίσουν τα ράφια τους όλο και περισσότερο. Γιατί να σου πω, και λίγο το vegan, και λίγο που θέλουμε λίγο καλύτερες επιλογές, τα πρωτεΐνη μας. Έχουν επιλογές για τα πάντα.
0: Εδώ διαβάζω ότι αγοράζεις και μέσω πλατφόρμας πλέον το φαγητό αυτό. Όταν αγοράζεις ψώνια για σούπερ μάρκετ. Οπότε και αυτό γίνεται. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Να πω εγώ.
1: Πρώτος. Να μπεις. Ναι, αγόρι μου.
0: Ωραία. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom και μας λέει το εξής. Θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα.

0: βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο.

0: Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε ένα ποίημα.
1: Η αρχή, ένας τυχαίος μάλλον συνδυασμός λέξεων είναι, που διεγείρει περιέργεια, φαντασία και αίσθημα. Έπειτα η λογική, από τις πολλές που συνοστίζονται συνέχειες, μιαν εκλέγει, αυθαίρετα ίσως, έτσι το σχήμα διαγράφοντας, και μέσα στα στενά όρια που μένουν, την εμπειρία και τη δύναμη του τεχνίτη δείχνει το τέλος. Το ποίημα, Άθος Δημουλάς.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Με προσέχεις.
2: Πάντα μελωδία.

0: μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Θα μιλήσουμε σε λίγο και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.
1: Και το οποίο προχωράει καλά και σταθερά.
0: Βεβαίως.
1: Και ο ύπνος.
0: Ο ύπνος είναι το θέμα μας τώρα.
1: Το θέμα μας. Λοιπόν, εσείς... Δημήτρη.
0: Μισό. Ναι, πες μου, παρακαλώ.
1: Όχι, συγγνώμη, θα σε διακόψω.
0: Όχι, παρακαλώ. Πες.
1: Γιατί αν πρέπει κάποιος να μιλήσει για ύπνο αυτή τη στιγμή, πια αυτή τη φάση της ζωής, είμαι εγώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Που είχα το σταθερό μου το πρόγραμμα, που είχα τις 8 με 10 ώρες ύπνου.
0: Μισό. Είχα πει σταθερό πρόγραμμα και λέγε, ναι.
1: Σταθερό πρόγραμμα.
0: Για σένα.
1: Ελαφρύ ξενύχτη και ύπνο.
0: Τι σημαίνει ελαφρύ ξενύχτη?
1: Δηλαδή.
0: Μέχρι.
1: Μπορεί να ήταν 1, 2, 3.
0: Αυτό είναι το ελαφρύ.
1: Ναι. Mm-hmm. Δεν ήταν ξημέρωμα, δεν ήταν η ώρα που τώρα ξυπνάω.
0: Με το 4 πήγαινε.
1: Έτσι, και είχα ένα 8-10 ώρο να κοιμηθώ. Γιατί πάντα οι δουλειές μου ήταν μεσημέρι και μετά, καταλαβαίνεις. Δεν ήταν χάραμα.
0: Σαν τραγουδίστρια.
1: Και βρέθηκα τώρα στο 2 ώρες το μεσημέρι και 6 ώρες εγώ το βράδυ.
0: Παρ' όλα αυτά, εσύ όταν ξυπνούσες στην παλιά σου ζωή, ξυπνούσες φρέσκια ή ήσουν πάντα κουρασμένη? Γιατί έχει σημασία, ας πούμε, κοιμόσουν την ίδια ώρα κάθε μέρα?
1: Όχι, την ίδια. Και ξυπνούσα και όπως λες καμιά φορά λίγο ζαρωμένη, θα το πω.
0: Κουρασμένη. Έπινες και αλκοόλ πριν κοιμηθείς?
1: Ενίοτε.
0: Ενίοτε.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και όσο μεγαλώνουμε, δυστυχώς, Ναταλία μου, παίζουν ρόλο μεγαλύτερο.
1: Πες μου τι λένε οι ειδικοί, λοιπόν, για τον σωστό και ωραίο ύπνο.
0: Λένε τα αυτονόητα. Καταρχάς, κοιμάσαι την ίδια ώρα κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Αν έχεις και σταθερή δουλειά κάθε πρωί και σταθερή ώρα ξυπνήματος και παιδιά να πας στο σχολείο κτλ., ξυπνάς κάθε. Κοιμάσαι την ίδια ώρα, ξυπνάς την ίδια ώρα.
1: Και αναγκαστικά σχεδόν. Ωραία.
0: Ναι. Ιδιαίτερα και για τους άντρες, να πούμε μια λεπτομέρεια. Η τεστοστερόνη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αν κοιμάσαι πολλές ώρες.
1: Ναι.
0: Και σταθερά, με σταθερά ωράρια πάλι.
1: Α, δεν το γνώριζα.
0: Ναι.
1: Ακούω πολύ συχνά τη χρήση μελατονίνης ή μαγνησίου για τον ύπνο.
0: Αν έχεις διαταραχές ύπνου. Σου λένε και όχι μόνο φαρμακοποιικοί γιατροί και φίλοι. Μελατονίνη πήρες.
1: Ακριβώς. Θες να σου πω λίγο τη διαφορά όμως.
0: Βεβαίως.
1: Η μελατονίνη είναι πιο πολύ για το πότε θα κοιμηθείς, να σε βοηθήσει να κοιμηθείς. Το μαγνήσιο είναι για την ποιότητα του ύπνου, τη χαλάρωση δηλαδή του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, μελατονίνη, αν κάνεις βάρδιες ή δεν έχεις σταθερό ωράριο ύπνου, δηλαδή σε πρωί, βράδυ, κυλιόμενα ωράρια κτλ., σε βοηθάει η μελατονίνη.
0: Εσείς που είστε φαρμακοποιοί και μας ακούτε, πείτε μας αν τα λέμε σωστά.
1: Ναι, και γενικά εμείς λέμε αυτά που διαβάζουμε, που έχουμε φυσικά κάνει, δεν προτείνουμε λύσεις.
0: Ωραία. Αποφεύγουμε, αν θέλουμε να κοιμηθούμε καλύτερα, αποφεύγουμε να πιούμε αλκοόλ το βράδυ.
1: Και να φάμε βαριά.
0: Ναι, και να φάμε και λίγο νωρίς. Δηλαδή, το 7-8 είναι μια χαρά ώρα. Από ό,τι φαίνεται.
1: Κάνουμε ένα χλιαρό ντουζάκι, παίρνουμε άνετη στάση, ανοίγουμε και το βιβλίο μας και απόλυτο σκοτάδι.
0: Συγγνώμη.
1: Απόλυτο σκοτάδι.
0: Ποιος ανοίγει βιβλίο και δεν έχει κινητό μαζί του, για πες μου.
1: Ενίοτε εγώ. Είδες, έκανα λίγο παύση.
0: Έκανε την παύση, την άκουσα.
1: Εντάξει. Το ιδανικό λέμε, το ιδανικό σενάριο. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να έχει σκότος το δωμάτιο, καθόλου φως.
0: Καθόλου φως. Με το κινητό.
1: Τίποτα.
0: Καλά, ζεις σε μια άλλη παραλληλή πραγματικότητα.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Παπαζόκια Ακύλας τώρα και το Ατελία. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: ξεχνάς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βρασίδη.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, ο αγαπημένος σου, Ναταλία.
1: Ναι, όντως.
0: Ναταλία Δημήτρης μαζί σας το πρωινό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, 8 και 49 πάει η ώρα. Να θα σας... Εντά.
1: Α, ναι, βεβαίως, σε ακούμε. Ναι, ναι, έλα Δημήτρη κοντά μας.
0: Να σας θυμίσουμε, αυτό ήθελα να πω, το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και... Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Τι θα έκανες εσύ, Ναταλία, εσύ που με ρωτάς, τι θα έκανες εσύ με 10.502 ευρώ?
1: Είμαι πολύ οργανωμένη, εγώ σε αυτά έχω τις λίστες.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ταξίδι νούμερο 1, ένα ταξίδι θα το οργάνωνα.
0: Μόνη ή πληρώνεις και το νούμερο 2, το plus 1?
1: Θα το πλήρωνα.
0: Θα το πλήρωνας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Plus one θα πήγαινες.
1: Plus one. Μόνη μου δεν κάνω σε όλο ταξίδι. Ειδικά τόσο μεγάλο.
0: Α, θα ήταν και μεγάλο ταξίδι.
1: Ναι, για μεγάλο ταξίδι. Ένα Τόκιο.
0: Το Τόκιο.
1: Ένα Τόκιο. Ναι. Κάτι για το σπίτι. Μια αποταμίευση που αφορά σπίτι, το κεφάλαιο σπίτι, θα ήταν το υπόλοιπο και αποταμίευση γενικότερη.
0: Α, είδες.
1: Ναι. Είμαι σε αυτή τη φάση, ναι.
0: Μπράβο. Εσείς λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε 10.502 ευρώ και να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η Μέρη θα τηλεφωνήσει, θα κληρώσει έναν μήνυμα, θα τηλεφωνήσει τον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.502 ευρώ. Και να κερδίσετε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φοροκίνητο που ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Ωραία.
0: 10.500
1: ευρώ. Να έχεις κάτι να περιμένεις. Τι ωραία.
0: 2 Οκτωβρίου, έχετε το νου σας. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με δύο νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Μαριάννα Κατσιμίχα. Και εδώ θα τις ακούσουμε να τραγουδούν σε κασέτες στο Μελωδία. Αυτό το κλασικό του Λοΐζου που έλεγε «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει».
1: Αγαπημένο.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μουσική Μάνος Λουίζος, στίχη Φώτας Λάδης. Και... καλημέρα, μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης, εδώ στην παρέα σας. Ναι. Τι
1: ωραία μέρα. Ωραίες οι κουβέντες. Σκέφτομαι.
0: Θέλω να μου πεις και στον αέρα αυτά που μου έλεγες λίγο πριν, ναι, για την χθεσινή σου βόλτα με αφορμή τα εγγένεια ενός νέου κινηματογράφου. Ανακαινίστηκε μάλλον ένας κινηματογράφος.
1: Ναι, ναι, το Σινόμπο Όπερα. Ναι. Στην πραγματικότητα έχει πια τρεις ολοκένουγες αίθουσες, κόκκινη, μπλε και πράσινη.
0: Α, και σλόφι.
1: Υπέροχες. Είναι κινηματογραφικό όλο και έχει ολοκένουγιο μπαρ. Είναι το πρώτο σινεμά που έχει μπαρ και λέγεται Μπαρ 2046. Α, το οποίο θα είναι.
0: Οι πηγές ανεξάρτητα και καλά.
1: Ακριβώς, ανεξάρτητα. Και κάθε μέρα ανοιχτό από τις 6 νομίζω μέχρι τις 2, ανεξάρτητα από το σινεμά.
0: Τώρα αυτό ακούτε σαν διαφήμιση. Τέλος πάντων.
1: Όχι, ήταν φανταστικό.
0: Τέχνη, πες μας τέχνη. Τι.
1: Κοίταξε. Ήθελα να σας προτείνω, μιας και λέγαμε για σινεμά, να κλείσετε εισιτήρια για τις νύχτες πρεμιέρας. Γιατί τα διαρκείας άνοιξαν, αλλά εξαντλήθηκαν. Οπότε θα σας πω μετά τι θα κάνουμε.
0: Όταν εξαντλούνται αυτά τα εισιτήρια, εμείς χάνουμε τις ωραίες ταινίες όμως, ε. Γιατί δεν μπορείς να βρεις εισιτήριο για αυτές που σε ενδιαφέρουν.
1: Όχι, θα τις βρεις όταν βγει το πρόγραμμα κατευθείαν. Θα είσαι λίγο πιο alert. Θα βρεις. Απλά με το διαρκείας έχεις οικονομικότερη λύση, περισσότερες επιλογές.
0: Μάλιστα. Και ήταν όλη η πιάτσα εκεί εχθές.
1: Ήταν όλοι φίλοι μας. Έχεις χαιρετισμούς. Μας αγαπούν, μας ακούν.
0: Ναι. Κάποιοι κοιμούνται, άλλοι ξενυχτούν. Λέω εγώ.
1: Ήταν νωρίς το κάλεσμα, 7:30.
0: Ας μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές, θέλω να πω. Ο Δημήτρης Βραχνός κεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς.
0: Α, εδώ περάσαμε, ναι.
1: Παρένθεση, μου αρέσει πολύ αυτή η λίστα και όχι μόνο σε μένα. Μελωδί 99,2 playlist powered by Telecom.
0: Εντάξει,
1: την ακούτε στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify.
0: Είναι μια λίστα με επιλογές από όλες τις περιόδους του εντέχνου.
1: Έχω υπάρξει μπροστά που σου λένε πολύ ωραία η λίστα πάντως. Δεν το λέμε μόνοι μας και μεταξύ μας.
0: Καλά, φτάνει τώρα. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημητρής.
1: Καλημέρα.
2: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
4: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μαγικό.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94. Και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Πώς σου κάνει νάζια? Τι θα ήταν η ζωή του?

0: Το στο χάρτη εννοώ.
1: Ναι, και στην Καποδιστρία έχετε το νου σας, το ρεύμα προς Χαλάνδρη. Κοίτα εδώ στην Κηφισία τι γίνεται. Κάναμε zoom in τώρα. Άνοδο συγκρού είπαμε. Παραλιακή,
0: ναι, ναι,
1: είπαμε.
0: Από, ναι, και, α, παραλιακή δεν είπαμε και παραλιακή.
1: Εσύ που είσαι και από τη Νέα Σμύρνη εκεί, για πες μας τι
0: από
1: γίνεται.
0: Από το Ταϊκβοντό βλέπω και κάτω προς Γλυφάδα πολλά πολλά σημεία,
1: ναι, ναι.
0: Στο κόκκινο που θέλουν την υπομονή μας. Εντάξει.
1: Ναι, ωραία. Καλή δύναμη.
0: Προχωράμε
1: αυτό έχουμε,
0: όπως εμείς, κάθε μέρα.
1: Εμείς προς το παρόν, καλή δύναμη. Μην ανησυχείτε. Εμείς είμαστε εδώ στην παρέα σας για να κάνουμε αυτό το αποτελιάσμα όσο πιο εύκολο γίνεται. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων σήμερα και για μια νέα απάτη στην οποία πρέπει να έχουμε το νου μας. Μέσω Viber γίνεται αυτή τη φορά, αλλά και για την καρδούλα στα social media ως κώδικα επικοινωνίας. Να την αναλύσουμε κάπως έτσι.
0: Και να μας πείτε κι εσείς τι σημαίνει άρα για αυτή η καρδούλα.
1: Και συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα μόνο στα όνειρα. Αμέσως μετά έχουμε το τι μας σημαίνει σήμερα. Ειδήσεις σε τίτλους. Σε δικούς μας τίτλους.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα. Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτης. Α, μάλιστα.
1: Κάθε πρωί. Α, μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Ξεχάσαμε εδώ.
2: Ωραίο.
0: Την τερανό.
2: Ωραίο, μου αρέσει. Καλημέρα και στη Δήμητρα, λοιπόν.
0: Καλημέρα σα. Είναι πρωινό Τετάρτης. Να δούμε τι μα ξημέρωσε σήμερα.
2: Λοιπόν, καταρχάς, μετά από 16 ώρες απολογίας, οι δύο γιατροί που σχετίζονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προφυλακίστηκαν. Καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν φαίνεται ότι έπεισαν τις αρχές. Έτσι κι αλλιώς, ακόμη βγαίνουν στο φως καθημερινά νέα στοιχεία σε σχέση με τη λειτουργία του μηχανήματος, τις φωτογραφίες ή βίντεο που τραβήχτηκαν κτλ. Και πόση ώρα τελικά έμεινε στο χώρο ο Γιώργος Μαζονάκης μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.
0: Όλα αυτά. Μέχρι το τηλεφώνημα.
2: Ναι,
0: μάλιστα. Επίσης, να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία ακύρωσε φορτία πετρελαίου προς την Ευρώπη. Μεγάλη αναστάτωση προκαλεί η είδηση αυτή. Για την Ελλάδα προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα, λέει, διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 μέρες. Δεν ξέρουμε αν μας φτάνουν. Το ξέρουμε, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η τιμή της βενζίνης ήδη έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Αναμένεται να ακριβήνει πάρα πολύ και το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν βλέπουμε ακόμα κάποιο μέτρο.
2: Εκεί θα σε συνδέσω με το επόμενο θέμα που διαβάζουμε, ότι στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους χρόνια μένουν οι Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, βέβαια. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 26,3 έτη. Και φυσικά σημαντικό εμπόδιο τα ακριβά ενίκια, αφού ένα μέσο διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο κοστίζωσε το 70% ενός μέσου μηνιαίου μισθού.
0: Επίσης, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους 10 υποψηφίους για τον Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς του 26 στην κατηγορία ανδρών.
2: Μπράβο,
0: μέχρι πέρυσι και μάλλον το 25 και το 24 Ευρωπαίος Αθλητής Χρονιάς ήταν ο Ντουμπλάντης.
2: Ο οποίος είναι ξανά στους υποψήφιους, εννοείται, σε αυτή τη δεκάδα, αλλά εμείς στηρίζουμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μίλητο.
0: Και σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς. Συννεφιά. Εδώ.
2: Συννεφιά, σε άλλα σημεία, Πελοπόννησο κυρίως, θα δουν και βροχές. Ωραία, μια χαρά.
0: Συνεχίζουμε τώρα με τη Μελίνα Κανά, το τραγούδι Τυφλές Ελπίδες. Αμέσως μετά μιλάμε για τις νέες απάτες που.
2: Το νου μας, το νου μας.
0: Και μας περιμένουν. Ναι. Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον στην Καθημερινή. Περισσότερα αμέσως μετά.

0: Ένα από τα νέα τραγούδια των Pix Lux, Καράβια που περάσατε 9 και 16 πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.
1: Το οποίο αρέσει πάρα πολύ και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το Καράβια που περάσατε.
0: Και μας αφήσατε εδώ. Σε ξύλους.
1: Έλα, σταμάτα εσύ. Σήμερα σου βγήκε το ρομαντικό, χτες μου ήσουν στο πιο κοινικό. Εντάξει. Περνάς και εσύ τη φάση σου.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα των σχέσεων θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα σας έχουμε απάτες για τις οποίες πρέπει να έχουμε το νου μας, διότι ξεκινάνε από ένα απλό μήνυμα στο Viber. Τι συμβαίνει τώρα εδώ?
1: Λοιπόν, από εκεί που λέγαμε προσέχτε μόνο τα τηλεφωνήματα και τα λοιπά, οι μηνύματα που εμφανώς, ας πούμε, σε παραπλανό.
0: Αν εξαιτία είμαστε από τον ΔΔΕ.
1: Ναι, αυτά πες τα περνάμε. Τώρα έχουμε φτάσει στο επίπεδο που λαμβάνεις μήνυμα από κάποιο, ας πούμε, online, ένα online κατάστημα. Mm-hmm. Να μην πω ονόματα και τα λοιπά, που μπορεί
0: μια γνωστή
1: να κάνεις
0: πλατφόρμα.
1: Αγορές. Γνωστή πλατφόρμα που κάνεις αγορές και τα λοιπά.
0: Κινέζικη.
1: Που σου στέλνει και σου λέει ότι μπορεί να σε απασχολήσει για λίγο, να σου βρει δουλειά δηλαδή, mm-hmm. από το σπίτι, 10-20 λεπτά την ημέρα και θα έχεις πολύ καλά κέρδη. Αρκεί, ξέρω εγώ, να πατήσεις αυτό το σύνδεσμο.
0: Άκουσα ότι στην αρχή λένε ότι μπορεί να σου δώσουν 5 ευρώ. Αν κάνεις ένα like και βγάζεις ένα screenshot και το ανεβάς το λογαριασμό σου.
1: Το δόλωμα. Αυτό που λες είναι το δόλωμα. Για να σε πείσουν κιόλας ότι είναι αληθινή. Οπότε έχεις το δολωματάκι των 5 ευρώ και τα λοιπά και προχωράς στην παγίδα.
0: Σου καταθέτουν τα χρήματα όμως αυτά, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 10 ευρώ, τα βλέπεις.
1: Απλά στον επόμενο τόνο πέφτεις στην παγίδα, η οποία είναι να δώσεις λεφτά. Δηλαδή σου ζητούν για να ξεκλειδώσεις κάτι ακόμα, για να μπεις και εκεί και να πάρεις κάτι στο διπλάσιο, να καταθέσεις κι εσύ. Αρχίζεις και αποχαιρετάς εκεί σιγά σιγά.
0: Το διαβάζω. Ναι. Όταν καταθέσεις ένα μεγάλο ποσό, το σύστημα κλειδώνει και μετά σου λέει ότι έγινε λάθος. Οπότε πρέπει να βάλεις και άλλα χρήματα για να κάνεις την ανάληψή σου.
1: Ακριβώς. Χρήματα τα οποία δεν θα πάρεις εννοείται ποτέ πίσω, ούτε καμιά δουλειά. Οπότε γενικά το θέμα είναι να έχουμε το νου μας στους αριθμούς, γιατί όπως το λέω συνήθως φαίνεται όταν είναι σπαμ, απάτη και τα λοιπά. Δεν είναι ένας recruiter, HR, χαίρετε, είμαι ο Δημής Βραχνός.
0: Εδώ διαβάζουμε και στην Καθημερινή σε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα ότι υπάρχει, ας πούμε, από γνωστή πλατφόρμα, εντάξει, αλλά ο λογαριασμός ή ο αριθμός του κινητού είναι από Σρι Λάνκα, για παράδειγμα. Και συνήθως είναι ψεύτικη φωτογραφία και σου λέει ότι δεν θα. Είναι γνωστή πλατφόρμα. Εκπροσωπώ τη γνωστή πλατφόρμα τάδε. Η πλατφόρμα συγκεκριμένη που την δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά και δεν επικοινωνούμε μέσω Viber καταρχάς με τους πελάτες.
1: Ακριβώς, ούτε για να σου προσφέρουν δουλειά, ούτε άλλα που λένε, ξέρω εγώ, σας περιμένει τάδε παραγγελία που έχετε κάνει.
0: Καλά.
1: Πατήστε εδώ για να δείτε που βρίσκετε.
0: Ναι. Μπορεί να χάσεις μέχρι και πολλά χρήματα. Προσοχή, το νου σας. Περισσότερα και στο ρεπορτάζ που σας είπαμε στην Καθημερινή. Και προς το παρόν εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε να σας θυμίσουμε την κούμπα της Ναταλίας, το παιχνίδι με τις ανταλλαγές.
1: Ναι, ναι,
0: που πίνω
1: τον καφέ μου. Καλημέρα, μελωδία Ναταλία είναι η κούπα αυτή.
0: Οπότε θα σας πούμε επί λεπτομέρειες και μετά για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος, διότι σε λίγες μέρες θα αποφασίσουμε που θα πάει η κούπα για να δούμε τι θα πάρουμε σε αντάλλαγμα και να συνεχίσουμε έτσι τις ανταλλαγές για να φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο. Προς το παρόν πάμε στα κλασικά μας. Mm-hmm. Η Χάρης Αλεξίου εδώ τώρα τραγουδά για την Οδόρη στο τέλος. Γιάννης Πανός στη μουσική, Λευθές Παπαδόπουλος στους στίχους. Καλημέρα, Ναταλία, Δημήτρης, που είναι ο Τετάρτης.
1: Λούδες μανταρίνι, το καλύτερό μου,
0: Να πονάς.
1: Βάσε, βάσε.

0: Άντε να λύσουμε. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Τους βαρέθηκες,
1: πολύ κόσμο, συχνά πυκνά. Αλλά θα τα πω στο επόμενο θέμα που είναι η καρδούλα που θα συζητήσουμε σε σχέση με την απάντηση καρδούλα στα μηνύματα κτλ.
0: Τι σημαίνει καρδούλα, έχεις δίκιο. Τι σημαίνει καρδούλα. Δηλαδή, βάζουμε καρδούλα σημαίνει απλά ότι γουστάρουμε ή ότι απλά ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, το διάβασα. Εντάξει, το αστό.
1: Ή thank you next, η ώρα καλή. Α, ναι, ναι, με ενδιαφέρει, θα το συζητήσουμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια εκκρεμότητα εδώ. Σα θυμίζουμε την κούπα τη Ναταλία, το μεγάλο μα παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό, παιχνίδι ανταλλαγών. Τι θα δίνετε εσείς σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα της Ναταλίας? Έχει γράψει το όνομά της επάνω, έχει γράψει μια καρδούλα.
1: Και γενικά δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύ μεγάλο ή πολύ σύνθετο ή πολύ. Κάτι που εσείς το νιώθετε ότι θα θέλατε να το δώσετε, γιατί στο σπίτι σας δεν σας χρειάζεται, γιατί μπορεί να είναι μια συσκευή. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα έρθει σε εμάς και στη συνέχεια θα το ανταλλάξουμε με κάτι μεγαλύτερο και μεγαλύτερο, ώστε να δώσουμε ένα μεγάλο δώρο σε κάποιον τυχερό που το έχει ανάγκη.
0: Άρα λοιπόν, στέλνετε τις προτάσεις σας για ανταλλαγή στο 6956614992 Viber WhatsApp, είτε με mail στο info@melodia.gr, είτε με μήνυμα στα social της Ναταλίας, τα δικά μου, του Μελωδία. Αρκεί να γράψετε μπροστά τη λέξη κούπα, σημαντική λεπτομέρεια. Ήδη, ας πούμε, μας έχουν έρθει προτάσεις για μία καφετιέρα φίλτρου, για ένα μπαζούρ και για έναν πίνακα, μεταξύ άλλων, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ και θέλω να τον ψηφίσω τον πίνακα αυτό.
1: Είναι βλέπω, πολύ, είναι πολύ ωραίο. Αλλά παρόλα αυτά, στείλτε μας κι εσείς.
0: Ναι. Αν θέλετε έτσι, ναι, επηρεάστε την απόφασή μας έστω και τελευταία στιγμή, γιατί σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε.
1: Θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Μας στέλνετε το μήνυμά σας για να κάνουμε τις ανταλλαγές αυτές.
1: Πάρα πολύ λοιπόν, ωραία.
0: Διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Γιατί πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκυριακό? 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μέγας χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου γλαστράκι. Να φτιάξεις σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Έχουμε τώρα τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο και εκεί στις 9 παρα 25 θα μιλήσουμε για αυτό το καυτό ζήτημα της καρδούλας στα μηνύματα. Ως απάντηση.
1: Τέλειο, τέλειο.
2: Πάμε. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Άλμα 3% στην τιμή του πετρελαίου μετά τον μπλόκο στις σαουδαραβικές εξαγωγές. Πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν δύσκολο χειμώνα. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντός της ημέρας η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα η κρίσιμη ομιλία της Φόντερ Λάιεν για την Ευρώπη. Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού κοντά σε σημείο πολύ νεκρού τροχαίου στο Λος Άντζελες. Νεφώσεις και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 9 και 38 η ώρα, πρωινό Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Τώρα περνάμε σε ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα, καυτό θα λέγαμε. Το ζήτημα της καρδούλας.
1: Της καρδούλας που κάποτε υπήρχε στα ποίηματα, αναφορά σε καρδιά, σε τραγούδια και αυτά. Και τώρα είναι η καρδούλα στο κινητό.
0: Διάβασα
1: που απαντάμε
0: το
1: μήνυμα. Είναι το double tap, μία είναι η καρδούλα αυτή που κάνω double tap, διπλό κλικ πάνω στο μήνυμά σου και κάνει η καρδούλα, και είναι και η καρδούλα που στη στέλνω. Εντάξει.
0: Α, λοιπόν, όταν κάνουμε το διπλό κλικ αυτό για να μπει η καρδούλα, ότι διαβάσαμε το μήνυμα, αυτό δεν σημαίνει.
1: Ναι, συνήθως αυτό νομίζω.
0: Αντί καλή συνέχεια.
1: Νομίζω ότι να κάνουμε ένα emoji like, χεράκι με δαχτυλάκι.
0: Αντίχειρας,
1: ευχαριστώ. Κάνουμε απλά καρδούλα. Φαντάζεσαι από την βρίζα τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, αντίχει.
1: Λοιπόν, τώρα φάσουμε την καρδούλα που είναι λίγο πιο συμπαθές, ας πούμε.
0: Το
1: μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Ότι, οκ, το έλαβα, αλλά δεν έχω και κάτι άλλο να σου πω. Κλείνουμε και τη συζήτηση.
0: Ναι, μια ανατελεία.
1: Κατάλαβα.
0: Μια υποτιθέμενη συνέχεια τη.
1: Ωραία. Αν είναι φλερτ, εμείς πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Αν με τον άνθρωπο που ανταλλάσσουμε αυτά τα μηνύματα είναι υποψήφιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εραστή.
0: Α, εραστή κιόλα.
1: Σύντροφο.
0: Καλά, εντάξει, ένα ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι.
1: Ωραία.
0: Ένα κόρτε, όπως έλεγαν παλιά.
1: Ένα κόρτε. Ωραία. Ναι, ναι. Ένα μοράντο που λένε.
0: Ναι, ωραία. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή.
1: Σ' ακούω. Πρώτο τοποθετηθώ.
0: Όχι, όχι, εσύ θα τοποθετηθείς, εσύ είσαι ειδικός. Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει.
1: Λοιπόν, κοίταξε, Δημήτρη μου. Εγώ συνηθίζα πάντα να συνεχίζω την κουβέντα, γιατί γενικά με τις κουβέντες δεν ήμουν του πώς να βρω τρόπο να την κλείσω.
0: Okay.
1: Και αν θέλω να την κλείσω, θα την κλείσω κανονικά με καλό βράδυ.
0: Α, κάτι... όχι με καρδούλα.
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν αυτή η καρδούλα είναι ξενερωτική, εννοείς.
1: Για μένα τελειώνει, πάρα πολύ.
0: Όταν τελειώνει μια συζήτηση απότομα με μια καρδούλα.
1: Ναι. Okay. Επιλέγει ο άλλος δηλαδή ότι εδώ εντάξει, και εσύ μπορεί να έχει νιώσει ότι έχει πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε ο άλλος να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
0: Αλλά νιστάζει, τι, ήρθε η γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Αυτά κατάλαβες τι μου κάνεις. Κατάλαβες δηλαδή. Άρα, ξέρεις, μιλάμε λοιπόν ξανά για το βασικό μας θέμα που είναι η έλλειψη διαθεσιμότητας των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Για χρόνο. Συναισθηματικής διαθεσιμότητας, πρακτικής, ουσιαστικής.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί το θέμα εδώ έχει ψωμί. Υποθέτουμε, λέμε τώρα, ανεβάζεις ένα story και κάποιος που σε ενδιαφέρει βλέπει το story σου, αλλά δεν αντιδρά. Απλά το είδε. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα.
1: Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα, ναι. Θα ήθελα να το σκεφτώ. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Τι λέτε,
0: ωραία,
1: εσείς,
0: τραγούδι,
1: τι λέτε.
0: Τραγούδι, και εσείς πείτε μας τη γνώμη σας στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Και τώρα, Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά. Καλημέρα.

0: Μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 90. Βασίλης Καζούλης, Αεροπλάνα, καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο. Μπορείτε να κερδίσετε 10.502 ευρώ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η μεγάλη κλήρωση. Στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας μόνο win. Και την Παρασκευή η Μέρη κληρώνει το τυχερό μήνυμα. Τηλεφώνει στον αριθμό. Αν είναι, είστε εσείς αυτός ή αυτή που θα δείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.502 ευρώ.
1: Δεν ξεχνιέται.
0: Όχι, βέβαια. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Φόρουμε φόρο κινητής και ΦΠΑ. Και θυμίζουμε επίσης ότι η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Λίγο πριν μιλούσαμε για καρδούλες. Η καρδούλα, μάλλον ως.
1: Ως τρόπος επικοινωνίας, αντίδρασης, φλερτ.
0: Σε ένα μήνυμα.
1: Σιωπηλής,
0: ναι.
1: Απόρριψης.
0: Όχι, όχι.
1: Friend zone.
0: Σιωπηλή απόρριψη. Έχεις δίκιο. Είναι σιωπηλή απόρριψη κάποιες φορές. Βάζεις μια καρδούλα και τελείωσε η συζήτηση εκεί.
1: Κοίτα, συνειδητοποίησα στον χρόνο που μου έδωσες να το σκεφτώ ότι δεν χρησιμοποιώ την καρδούλα για να φλερτάρω. Όχι. Δεν χρησιμοποιώ. Θα στείλω μήνυμα καλύτερα, πιο σαφές.
0: Ωραία. Άλλο η καρδούλα που τη στέλνουμε ως αυτόνομο μήνυμα. Όχι όταν κάνουμε το διπλό κλικ για την καρδούλα. Η καρδούλα αυτή, όταν έχει κάποιο χρώμα. Για εξήγησέ μου λίγο που τα ξέρεις. Τι σημαίνει.
1: Κοίταξε να δεις. Η κίτρινη και η μπλε θεωρούνται. Για φιλία, η προστάτη της φιλίας. Έτσι, οπότε είναι το είμαστε φίλοι τέλος. Αν είναι μοφ καρδιά, λένε ότι κρύβει μια πιο παιχνιδιάρικη και σεξ έτσι, διάθεση.
0: Αμπά, τι λες.
1: Αν βάλεις την καρδιά που είναι τυλιγμένη στις φλόγες, περιττό να σου πω.
0: Αν βάλεις κόκκινη καρδιά, τι είναι.
1: Κόκκινη καρδιά είναι πια το πιο συνηθισμένο μπορεί να το συλλήξεις στη μαμά σου. Κατάλαβες, γι' αυτό λένε κατά προτίμηση, επειδή πια έχει χάσει αυτή την αμυγός ρομαντική της δύναμη, για να το κάνεις πιο ξεκάθαρο, αν θες να φλερτάρεις. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο, με έμοτσι.
0: Όχι εμείς, άλλοι.
1: Ναι, έτσι λένε. Εμείς.
0: Όχι εμείς.
1: Έχουμε μεγαλώσει.
0: Εμείς είμαστε πλήρεις άνθρωποι, δεν έχουμε ανάγκη.
1: Αυτό. Στέλνεις ή φιλί, τη φατσούλα, έμοτσι με φυλάκι, ή με τα μάτια καρδιές. Τι λέω πρωί-πρωί κι εγώ.
0: Όχι.
1: Τι προτρέπω τον κόσμο να κάνει.
0: Να συνδεθεί. Και τη μόδα αυτή η λέξη. Αυτό, να συνδεθεί.
1: Κατά προτίμηση, καλύτερα ένα σχόλιο ή κάτι σε ένα story, μια απάντηση.
0: Βέβαια.
1: Παρά έμοντε.
0: Είναι απλά υπονοούμενα.
1: Εντάξει, μα στέλνουν 100.
0: Είναι υπονοούμενα που όμω οδηγούν σε μια συζήτηση, αν θέλει η άλλη πλευρά να συνεχίσει τη συζήτηση αυτή. Αυτό είναι το θέμα. Είναι το πρώτο δειλό βήμα. Που δεν σε εκθέτει κιόλα, γιατί δεν φαίνεται. Αν είναι σε story όλη ιστορία, δεν φαίνεται τι κάνει. Σε τρίτου.
1: Ακριβώ. Δεν είναι και τόσο δύσκολο πια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ λέω να είμαστε πιο σαφεί.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Συμφωνώ.
0: Συνεχίζουμε. Θοδωρής Βουτσικάκης στο τυχερό αστέρι. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: αρχίσαμε να λέμε αυτά για τις καρδούλες. Και μας στέλνουν ήδη μηνύματα εδώ με καρδούλες και καλά παιχνίδι. Μπλε, κίτρινη, φιλία, τι είναι αυτό.
1: Και τελικά βρισκόμαστε εμείς με φλερτ.
0: Όχι. Ούτε καν. Φίλοι το κάνουν αυτό που μας κοροϊδεύουν. Όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Πού ήμασταν.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω πάντως, παραλίγη καρδιά θα ήταν ο κόσμος άλλος.
0: Οδυσσέας
1: Ελίτης. Για να κλείσω με το ωραίο μου το απόφθεγμα, το σωστό, το ποιητικό. Να θυμόμαστε.
0: Άλλη μία, άλλη μία.
1: Παραλίγη καρδιά θα ήταν ο κόσμος άλλος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Εντάξει, άγγιξε. Το βλέπω.
0: Όχι, σκέφτομαι διάφορα. Έχουμε και τις μνήμες, καταλάβες. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε το παρόν, έχουμε και τη μνήμη, μας ταλαιπωρεί.
1: Νομίζω όμως ότι χωρίς μνήμη δεν θα ήμασταν τίποτα. Mm-hmm. Και κλείνω εδώ αυτή την πολύ μεγάλη κουβέντα που πας να ανοίξει.
0: Κάποια στιγμή θα μιλήσω για την ταινία «Οι αιώνες λιακάδες ενός καθαρού μυαλού».
1: Μισελ Γκοντρέλη, βέβαια.
0: Που προσπαθεί ο άλλος να βγάλει με εγχείρηση τις αναμνήσεις του. Πολύ σημαντική ταινία.
1: Φανταστική.
0: Λοιπόν, πώς φτάσαμε εδώ τώρα.
1: Εντάξει, για τις καρδιές θέλαμε. Εγώ ήθελα να το κλείσω, να το συνοψίσω με μια φράση ποιητική. Και εσύ με ταξίδεψες. Λοιπόν, περνάω σε περιβάλλον διαφημιστικό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι.
1: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ. Στις γειτονιές θα δούμε τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
0: Μιλήσουμε, θα συνεχίσουμε αύριο. Έχουμε αφήσει διάφορα θέματα απ' έξω σήμερα. Σας είχε μια νέα σειρά που ανακάλυψα.
1: Α, χαίρομαι πολύ που το ακούω.
0: Ναι, ναι, ανακάλυψα. Ξεκίνησα να τη βλέπω χθες. Τι. Θα σε αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά εσένα.
1: Εγώ προτείνω στους ανθρώπους μπαρ, εξόδους, τέτοιου τύπου και εσύ σειρές.
0: Εννοείται.
1: Να βγουν έξω, λέω εγώ.
0: Τώρα που φθινοποριάζει, ό,τι πρέπει, καναπές, αραλίκι.
1: Debate, παιδιά, προτιμάτε μέσα ή έξω.
0: Αύριο όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Από την Αταλία και τον Δημήτρη, μια μεγάλη καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη.
0: Και συνεχίζουμε με την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου που έχετε εδώ στις 10. Για χαρά.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
4: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
7: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502 ευρώ.
7: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: 10.502 ευρώ.
9: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
7: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
8: 10.502.
7: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
8: 10.502 ευρώ.
7: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
12: Κοντάκτροφ, Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε!
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
6: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίση.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
10: Τελικά,
11: μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
14: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέρχε.
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακέ.
3: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: μέρες να σ' οδηγενείς.
1: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
2: Θέλει μελωδία.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να δω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

Συγγνώμη να σου πω, έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δυο φίλου σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω απουξά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι Πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
8: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
7: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
8: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Ο Έλατος.
8: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
7: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
8: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
8: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων, έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
7: Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
13: Θέλει μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
8: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
5: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
6: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
5: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
6: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Ο Έλατος.
6: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
5: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
6: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
5: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
7: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποίμενος.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
5: Κατάστημα... Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
12: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
11: Τελικά,
12: μείναμε.
11: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
3: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
2: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
3: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Ο Έλατος.
3: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
2: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
3: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
3: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
2: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μαγεία.
5: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
8: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
9: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέχεια.

0: προβλημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Εκοπούλ. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
5: Θέλει μελωδία.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
10: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
9: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
10: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Ο Έλατος.
10: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
9: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
10: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
10: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
9: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι,

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε
2: ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
9: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Φύση και τραγούδι, ίσον Θανάσης Παπακοσταντίνου και ένας αέρας Πεχλιβάνης να τα σηκώσει όλα. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία μέχρι τις 7. Και δεν ξέρω αν την έχετε πατήσει κι εσείς όπως εγώ και έχετε βρεθεί πολλές φορές μπροστά από κατεβασμένα ρολά στους σταθμούς του μετρό τώρα που γίνονται οι διάφορες εργασίες. Εγώ δεν ξέρω πώς το καταφέρνω και διαλέγω να βγω σε μέρη που είναι κλειστή αυτή η σταθμή. Και το ξεχνάω μετά εντελώς, πηγαίνω να πάρω το μετρό. Κλειστό. Να ξέρετε λοιπόν ότι σήμερα θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Το ίδιο θα συμβεί και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με 24. Ξαναλέω, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν νωρίτερα, 10 παρά 20 το βράδυ. Πάμε να συνεχίσουμε με Θεοδοσία Τσάτσου και Φοβάμαι. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Με το συγκεκριμένο τραγούδι συγκινούμαι από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Νέο τραγούδι στον αέρα του Μελωδία, Pix Lux και Καράβια που περάσατε. Είναι και αυτός ο στίχος που λίγο πολύ τον έχουμε ζήσει όλοι. Αυτό το τώρα συχνά πηγαίνω μόνος μου στη θάλασσα. Αλλιώς να πηγαίνεις μόνος στη θάλασσα, αλλιώς με παρέα. Άλλες μνήμες κάθε φορά. Και η σχέση με αυτό το στοιχείο νομίζω είναι πολύ ιδιαίτερη για τον καθένα μας. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα πολύ ωραίο ντουέτο για αυτούς τους εαυτούς που κρατάνε τους ανθρώπους πίσω σε παλιές ιδέες και για αυτούς τους πονηρούς που θέλουν να φέρουν παλιές ιδέες έτσι με καινούριο περιτύλιγμα, μήπως και κάνουν τον κόσμο χειρότερο, αλλά δεν τους περνάει γιατί είμαστε και όλοι υπόλοιποι, ε? Χάρης Αλεξίου και Λέξ, φύγε.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, αλλά είναι και αυτό το αριστούργημα του Μάνου Ξηδού στα κόκκινα τα μπλουζ, τόσο ωραίο. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7 και μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι επιστρέφει στο Onassis Ready το Borderline Festival. 12 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην Αθήνα, ο Ρικάρντο Βιγιαλόμπος, μία από τις πιο επιδραστικές και ενηγματικές προσωπικότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει σε συνεργασία με την Resolute NYC για ένα σπάνιο τετράωρο DJ set. Ταυτόχρονα, ο Nightmares on Wax χτίζει έναν ήχο που ενώνει hip hop, soul, dub, funk και ηλεκτρονική μουσική. Η Λιβανέζα Γιασμίν Χαμντάν συνδυάζει την παράδοση, την ηλεκτρονική μουσική και την pop ευαισθησία, ενώ η Στέλλα επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή εμφάνιση. Η μονοήμερη εκδοχή του μακροβιότερου φεστιβάλ της Αθήνας παρουσιάζει ένα line-up που κινείται από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. 9 Οκτωβρίου το Onassis Ready γίνεται σημείο συνάντησης για διαφορετικές μουσικές γεωγραφίες, γενιές και καλλιτέχνες. Κλείνετε τη θέση σας στο onassis.org. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και επιστρέφουμε με Δημήτρη Ζερβουδάκη και τα ανίποτα.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο Μαζονάκη. Εντός της ημέρας η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άλμα 3% στην τιμή του πετρελαίου μετά το μπλόκο στις σαουδαραβικές εξαγωγές. Καμπανάκι στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση. Στο τραπέζι τα πρώτα μέτρα. Σήμερα η κρίσιμη ομιλία της Von der Leyen για την Ευρώπη. Νεφώσεις και 28 βαθμοί στην Αττική.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: Γεωργιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
9: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
10: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
11: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
13: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
12: Τελικά,
13: μείναμε.
12: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.
15: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας.

Είναι το πιο ερωτικό τραγούδι του κόσμου. Είναι. Και μπορούμε να είμαστε όσο υπερβολικοί θέλουμε, γιατί όπως λέει και η παροιμία, αν δεν μενεύσουμε το σπίτι μας. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Φανή Αργύρη ως τις 7 μαζί σας. Απόγευμα Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Και να θυμίσω ότι έχουμε χρηματοκιβώτιο. Έχουμε την επόμενη κλήρωση του χρηματοκιβωτίου 2 Οκτωβρίου. Το ποσό είναι μεγάλο. 10.502 ευρώ έχει αυτή τη στιγμή μέσα το χρηματοκιβώτιο. Σκέφτομαι κάθε φορά πόσα ταξίδια θα έκανα με αυτά τα λεφτά. Πάρα πολλά. Αν τα κερδίσετε και θέλετε να πάτε ταξίδι και δεν έχετε παρέα, εγώ έρχομαι με χαρά. Και δηλώνετε συμμετοχή στέλνοντας win στο 19600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Η γραμμή υποστήριξης είναι 2-14-2-14-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Περνάμε στο Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα τώρα και στο τραγούδι του έρωτα.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Ζωντανή ηχογράφηση εδώ στη μουσική μας σκηνή, στη μουσική σκηνή του Μελωδία. Και η Μαριάννα Κατσιμίχα με τη Μαρία Λαμανή τραγούδησαν παρέα το ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Θυμίζω, όλες τις κασέτες του Μελωδία μπορείτε να τις βρείτε και στο κανάλι μας στο YouTube. Να τις δείτε εκεί ολόκληρες, να δείτε τα πολύ ωραία βίντεο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και αυτό το απόγευμα είχαμε την Telecom.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
2: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
3: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
2: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
3: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Ο Έλατος.
3: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
2: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
3: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
3: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
2: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Το πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε.

0: American Coffee Day.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Ακούμε μπροστά.
5: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατή.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ομορφιά σε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

Είναι σχεδόν αστείο, αλλά πραγματικό. Παλεύεις πάρα πολλά χρόνια να αποκτήσεις μια ταυτότητα, να συστήνεσαι, να ξανασυστήνεσαι και ύστερα διαπιστώνεις πως αυτή η ταυτότητα σου είναι εντελώς άχρηστη, γιατί θέλεις να ξανασυστηθείς και αντί να εκδώσεις καινούριο αριθμό, να τον μάθεις απ' έξω, να μπορείς να τον αποκαλύπτεις στην τράπεζα ή εκεί που χρειάζονται τα στοιχεία σου. Ένας ανθρωπάκος ανάμεσά μας, ο καθένας από εμάς, με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τη μουσική του Γιάννη Σπανού, στη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδους, έτσι για να θυμόμαστε από πού ερχόμαστε και πού πάμε καμιά φορά. Στο απόγευμα της Τετάρτης ευτυχώς ήρθε αυτό το βοριαδάκι και ηρέμησε το σώμα από εκείνη την τρέλα του καλοκαιριού και μπορούμε με μια μεγαλύτερη ευκολία να λέμε καλό φθινόπωρο. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες, σαν να κάνουμε μια μικρή εκδρομή με λίγους.

χαρά σου Βενετιά, που σημαίνει πως εκείνον τον γεωφυσικό ή πολιτικό χάρτη της τάξης μπορείς να βάλεις μερικές πινέζες και να έχεις να ονειρεύεσαι για τα επόμενα χρόνια. Βέβαια τα χρόνια περνούν γρήγορα, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι θαυμάζω εκείνους τους νέους που δουλεύουν σεζόν το καλοκαίρι και το χειμώνα, πάνε κάπου εξωτικά και παραθαλάσσια. Το τραγούδι του Γκάτσου και του Ξαρχάκου στη φωνή του Ξυλούρη, εδώ στον αέρα του Μελωδίας στους 99,2 και στα απόνερα της συναυλίας της Ιουλίας Καραπατάκη στο Λυκαβητό. Τα μικρά βιντεάκια που κυκλοφορούν, μοιράστηκε τόσα και τόσα τραγούδια με το κοινό της, ανάμεσα σε αυτά και αυτό το τόσο ξεχωριστό που έγινε ο ύμνος μιας εποχής, της εποχής μας δηλαδή, του Ορέστη Ντάντο, «Τα κούνια για καρφιά». Ή αλλιώς το κοριτσάκι μέσα σου.

Τώρα ησυχία στα χωριά και επιτέλους ο καθένας να γυρίσει στο σπίτι του, να βρουν και εκείνα τη διαδρομή τους και να μας περιμένουν για το επόμενο καλοκαίρι. Ο Γιάννης Χαρούλης στο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου και το χρηματοκιβώτιο που ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με 10.502 ευρώ. Περνούν οι μέρες του Σεπτεμβρίου, 16 σήμερα στο ημερολόγιο. 10.502 ευρώ λοιπόν θα τα διεκδικήσετε στέλνοντας Win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Σας προτρέπω να μπαίνετε στο site της Frontstage για να βλέπετε και τη λίστα των νικητών αλλά και τις κλήσεις κάθε Παρασκευής.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
3: Ένα κύρο που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευέξη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
7: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
8: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ποτέ το τάξιμο δεν χάλασε σπίτι. Οπότε καλοδεχούμενο. Το τραγούδι που έγραψαν η Ελένη Φωτάκη και ο Γκοτιέ Βελισάρης για την Ελεονόρα Ζουγανέλη έχει τον τίτλο «Σε ερωτεύομαι», που σημαίνει «Ξανασυστήνομαι», «Με ξαναβλέπω διαφορετικά», «Ευτυχώς», «Με ωραία ρούχα και καινούριο σώμα». Καθώς έρχεται το φθινόπωρο, μπορούμε να χαρούμε εκείνους που βγαίνουν πιο καθαροί και πιο σημαντικοί από το καλοκαίρι. Τώρα αν αυτό θα έχει διάρκεια είναι δική τους υπόθεση. Μελωδία στους 99,2 και μαλαματένια λόγια, ένα ποτάμι από λέξεις του Μάνου Ελευθερίου, αυτές τις ακριβές του λέξεις, σε τρεις υπέροχες φωνές: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης Ιφαντής και Ελιζέτα Καλημέρη, μια χοροδία μικρών παιδιών μαζί τους. Και αυτό με καμιά φορά ότι κάποια από αυτά μπορεί να είναι πια στην ενήλικη ζωή και στην ακρόαση, να γυρίζει αυτή την ώρα στο σπίτι του και να θυμάται αυτή την ηχογράφηση με τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπερκέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μαγικό.
6: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου Λυκαβητού, η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Πιο μεγάλο.
16: Bigger.
15: Πιο καλύτερότερο.
16: Better.
15: Πιο Halloween από ποτέ.
16: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
15: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
17: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
15: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
18: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
19: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
20: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Φαρμασέρβ Λίλη.
21: Ακούμε μπροστά.
22: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Μανώλης Μετσιάς. Μουσική Μίλτος Μετσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολινιάτη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Το τραγούδι αυτό έρχεται από το πολύ μακρινό παρελθόν. Το είχε γράψει ο παππούς του Μίνου Μάτσα και εκείνος το διασκεύασε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς στο νησί. Προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση πριν από αρκετά χρόνια και συνδέθηκε πάρα πολύ με τη φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη και ευτυχώς με πολλούς ανθρώπους που αισθάνονται εκείνη την ατόφια ευγνωμοσύνη όταν συναντούν τον άνθρωπό τους. Μελωδία στους 99,2. Τα τραγούδια ήταν μόνο η αφορμή. Φτάσατε στο σπίτι. Είναι η στιγμή που επιτέλους αφήνετε την τσάντα στο πλάι και λέτε τώρα θα κλείσω όλη τη μέρα πίσω μου. Αυτές οι πρώτες μέρες του φθινοπόρου, της επιστροφής στην καθημερινότητα, στην ευλογημένη μας ρουτίνα, δεν πάβουν να είναι βαριές στην πλατούλα μας. Θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο konstantina@melodia.gr μπορείτε να στείλετε τη δική σας νυχτερινή ιστορία. Μιχάλης Γκανάς, Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Σβήσε το φεγγάρι.
2: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Κι εγώ με και εσύ γολιώνω.
0: Πάντα μελωδία.

Είναι κάπως έτσι στην πραγματικότητα. Στο τέλος της μέρας, λέει κανείς, τα κατάφερα, έφτασα μέχρι εδώ, ζωντανός, σαν από θαύμα. Και ευτυχώς όλα είναι μπροστά, όλα εκείνα τα ωραία και τα απίθανα είναι πάντα μπροστά. Και οφείλει να είναι αισιόδοξος κανείς, γιατί κανείς μας δεν είναι τόσο σοφός ώστε να είναι απεσιόδοξος, λέει ένα σοφός. Το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου με την Νατάσα Μποφίλιου στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Και αν είστε από εκείνους που έχουν μπει στην περιπέτεια, ξυπνάω πολύ νωρίς το πρωί, κάνω διάφορες δουλειές για τη δουλειά και ξαναπέφτω για ύπνο, μπορεί και να ονειρεύεστε κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο κατά τη διάρκεια της μέρας μπορεί και να αποκαλυφθεί σαν θαύμα. Δεν κοστίζει και κάτι να το πιστεύει κανείς.

Στα ψηλά και απάτη τα βουνά οι αγάπες μας, και ποιος ξέρει, περιμένουν το χειμώνα, περιμένουν το χιόνι για να λυτρωθούν. Στην πόλη από την άλλη κάποιοι περιμένουν απλώς να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Μπορεί αυτό να είναι το τυχερό τους. Με 10.502 ευρώ το χρηματοκιβώτιο ανοίγει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μπορείτε να γίνετε μέλη στα Members Club του σταθμού, έτσι ώστε να λαμβάνετε και να έχετε στο mail σας το εβδομαδιαίο ποσό και να μην ξεχνιέστε. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δεν χρειάζονται πολλαπλές συμμετοχές. Win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα σε ένα νέο κόσμο.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
11: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
12: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
13: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
11: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
12: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
14: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: αγαπημένα κλασικά του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσα, στη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Η φωνή του συνδέθηκε με τραγούδια που ακούγονταν πιο δυνατά τα καλοκαίρια, και έτσι πάντα θα έρχεται το καλοκαίρι στην πόρτα μας και θα ζητά να ανοίξουμε και να ξανασυνδεθούμε με κάτι περασμένα μεγαλεία, όχι δεν απαραίτητα διηγώντας τα, να κλαις ίσα ίσα, να χαίρεσαι και να υπόσχεσαι θα πιω απόψε το φεγγάρι. Μελωδία στους 99,2, με μια σφεντόνα στο χέρι και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε αυτό το κλασικό βιογραφικό του τραγούδι.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. 40.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: με τους στίχους της Ρεβέκας Ρούση και τη μουσική του Στεφάνου Κορκολή. Η εξομολόγηση του συνθέτη λέει πως αυτό ήταν το αγαπημένο του τραγούδι με τον Μητροπάνο όταν ηχογραφούσαν εκείνο το άλμπουμ. Όμως δεν του δώσε κανείς σημασία. Αφού έφυγε ο Μητροπάνος και ακούστηκε σε μια διαφήμιση, έγινε το αγαπημένο πολλών διαφορετικών ανθρώπων, κυρίως πατεράδων. Για κάποιο λόγο ήθελαν να το μοιραστούν με την κόρη τους, ποιος ξέρει γιατί. Μελωδία στους 99,2 και στη διαφημιστική μας ζώνη η Μπύρα Αλφα, γιατί έχουμε ωραίο πανηγύρι στις 19 του μήνα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί μπορείτε να χορέψετε, να διασκεδάσετε, να χαρείτε την Μπύρα Αλφα, να διεκδικήσετε το μαντίλι της Αλφα, αλλά και ένα κερασμένο γεύμα. Μπύρα Αλφα 19 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Ρίζες Φεστ, και απολαύστε υπεύθυνα. Σε πολύ λίγο μετά τις 9 μοιραζόμαστε, αν θέλετε φυσικά, νυχτερινές ιστορίες.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
4: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
6: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
7: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502 ευρώ.
7: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: 10.502 ευρώ.
9: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
7: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
8: 10.502.
7: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
8: 10.502 ευρώ.
7: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Ο Μελωδία παρουσιάζει Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα όνειρο, μία ιστορία. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ένα μοναδικό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου. Με αγαπημένα τραγούδια από τον θησαυρό της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί του στο πιάνο και την καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο Βεάκιο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
14: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
13: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
13: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
13: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Η Κάτια γράφει για τις φιλίες μετά τις διακοπές. Κάποιοι από την παρέα, λέει, πέρασαν το τεστ. Κάποιοι όχι.
11: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
0: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
11: Νυχτερινές Ιστορίες.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου. Μέσα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
2: Τι θα γίνει τώρα, γράφει ο Σίμος. Θα ανησυχώ διαρκώς. Ανησυχώ διαρκώς και χάνω τον ύπνο μου. Μήπως αυτό το προνόμιο των ηλικιωμένων είναι και δικό μου που δεν έχω φτάσει ακόμη σε αυτή την ηλικία. Τι ωραίο που είναι. Ναι, δεν ξέρω αν είναι προνόμιο των ηλικιωμένων να χάνουν τον ύπνο τους. Η αλήθεια είναι από την παρατήρηση που κάνω και στον εαυτό μου και στην κόρη μου και σε άλλους ανθρώπους, διαπιστώνω ότι οι νεότεροι άνθρωποι αργούν να αποκοιμηθούν, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ξυπνούν κατά τη διάρκεια του ύπνου. Έγινε μια μικρή έρευνα. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα πως ο εγκέφαλος τις νύχτες παραμένει σε κατάσταση υπεργρήγορσης για τους ανθρώπους που ανησυχούν διαρκώς, και το σώμα εξακολουθεί να εκρίνει τις ορμόνες του στρες. Αυτές αυξάνουν τους καρδιακούς παλμούς και την πίεση, και όλα αυτά σαμποτάρουν τη φυσική μετάβαση στον ύπνο. Όλα έχουν την εξήγησή τους, η αλήθεια είναι αυτή.

0: νέες ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Ο Σίμος χάνει τον ύπνο του τις νύχτες και αυτό είναι μια γνώριμη κατάσταση για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και δεν είναι προνόμιο των ηλικιωμένων, όπως αναρωτιέται. Παρότι η μεγαλύτερη σε ηλικία άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με πολύ σημαντικές αλλαγές στη δομή του ύπνου τους, έτσι και αλλιώς, η χρόνια ανησυχία και η αϊπνία επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται. Οι νεότεροι άνθρωποι μπορεί να εμφανίζουν και υψηλότερα ποσοστά έντονου στρες κατά τη διάρκεια του ύπνου. Βέβαια, όλα διαφοροποιούνται με την ηλικία, γιατί όταν είσαι νεότερος, κάποια στιγμή κοιμάσαι, ξεχνιέσαι, κοιμάσαι περισσότερο, κοιμάσαι οποιαδήποτε στιγμή. Όταν μεγαλώνεις, το πρόβλημα είναι να διατηρήσεις τον ύπνο σου, να μείνεις όλη νύχτα, όπως λένε, στο κρεβάτι σου. Θυμάμαι πάντα εκείνη την ταινία με την Meg Ryan και τον Nicolas Cage. Εκείνος ήταν άγγελος που έπεσε από τον ουρανό και εκείνη έχανε τον ύπνο της. Όταν τον γνώρισε, κατάφερε να κοιμηθεί μια ολόκληρη νύχτα. Δεν ήταν καθόλου ηλικιωμένη, ήταν αγχωμένη με διάφορα πράγματα που συνέβαιναν στη ζωή της. Στην πόλη των αγγέλων συνέβαιναν όλα αυτά. Έτσι διαπίστωσε πως ένα μωρό στην κλινική όπου εργαζόταν, γιατί ήταν γιατρός, υπέφερε από κάτι και γι' αυτό δεν μπορούσε να κοιμηθεί και έκλαιγε διαρκώς, αλλά ήταν φοβερό το αίσθημα της ανακάλυψης του να κοιμηθώ μια ολόκληρη νύχτα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Υπήρχε κάποτε μια ωραία διαφήμιση στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι τι διαφήμιζε. Με τη φωνή του Χρήστου Σιμαρδάνη, αυτό το θυμάμαι. Μεγαλώνουμε και μαζί μας μεγαλώνουν οι ανάγκες μας. Κάπως έτσι πήγαινε. Το σκέφτομαι κάθε τόσο και τι ωραία που θα ήταν να συναντήσω μια φορά αυτόν τον άνθρωπο, να τον φιλήσω που σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Προφανώς θα ήταν στη φάση που μεγάλωνε και ο ίδιος και διαπίστωσε πως καθώς μεγαλώνει κανείς, όλα μεγαλώνουν, όλα γίνονται εκείνα τα μεγάλα κτίρια στα οποία ανεβαίνεις με μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί έχεις πια επίγνωση του κινδύνου. Ο Σίμος απόψε διαπιστώνει ότι δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά τις νύχτες. Οι νύχτες, ενώ είναι τόσο ποιητικές, τόσο ρομαντικές, τόσο υποσχόμενες για τα απίθανα του κόσμου, ταυτόχρονα φορτώνονται και με τόσα πολλά. Για τις αγρύπνιες μιλάμε.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Τον αγάπησε γιατί είχε μαύρα μάτια και τα μάτια του πέταγαν σπίθες. Την αγάπησε γιατί μια πλεξούδα χρυσή των μαλλιών της κοιμάτιζε πάνω στο μέτωπό της. Σμίξανε τα βήματά τους, σμίξανε τις ψυχές και τα σώματα. Μια πυρκαγιά τότε φούντωσε που δεν μπορούσε να σβήσει, παρά μονάχα στη στάχτη. Τι ωραία όμως που έτρεχαν οι φλόγες κατά μήκος του ουρανού. Τι ωραία που λαφυρογωγούσαν το σκοτάδι. Ερωτική ιστορία, Θεοδόσης Νικολάου.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Ο Σίμος είναι 42 και έχει αγρύπνια, έτσι όπως την περιγράφει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου σε εκείνο το τραγούδι του. Αψηλάφητο ζώο, δίχως μια στάλα στο οργή, σε όσους διψάν για χήμερες, γέρνει στην κούπα σου που είναι πάντα αδιανή. Και ενώ περνάει η νύχτα κατάλευκη, βροχερή σαν Κυριακή, ξέρω γιατί, στα αυτή που σπαράζει, χυμάς και γλύφει σαν το σκυλί. Δεν αγαπάς, αφήνεις τους ψήλους σου, τους ήχους που φτάνουν από μακριά. Αγρύπνια, κακόφωνο όργανο που αλέθει στον εκλεκτόν το ασανά. Αγρύπνια της κόλασης κήτος, είναι το φιλί σου φωτιά. Αφήνει μια γεύση από σίδερο που έχουν ξυλώσει από καράβια παλιά.

0: Καθημερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Άλλο πράγμα η μέρα, άλλο πράγμα η νύχτα. Η νύχτα, όσο μικρή και αν είναι σε διάρκεια, φαίνεται πολύ μεγάλη όταν κάποιος χάνει τον ύπνο του. Ο Σίμος χάνει τον ύπνο του και είναι η αφορμή να παραδεχτούμε και οι υπόλοιποι πως συμβαίνει και σε πολλούς άλλους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο εγκέφαλος είναι απασχολημένος με τη δουλειά, με τις συζητήσεις, με τις υποχρεώσεις. Όλα αυτά είναι ένα φυσικό αντίβαρο στο άγχος, λένε οι ειδικοί. Το βράδυ όμως, όταν ξαπλώνουμε στο σκοτάδι και την ησυχία, αυτά τα ερεθίσματα δεν υπάρχουν πια και έτσι ο εγκέφαλος, στερούμενος άλλων αντιπερισπασμών όπως διάβασα, στρέφεται προς τα μέσα και ενεργοποιεί το δίκτυο αυτόματης λειτουργίας. Αυτό ευθύνεται για τη συνεχή αναμάσιση αρνητικών σκέψεων, ανησυχιών και σεναρίων για το μέλλον. Ας το καλώ, τι μηχανισμός είναι αυτός?
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
5: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα: έχει γούστο να το κερδίσω.
6: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: 10.502 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
6: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούμε μπροστά.
3: Χέρια φτερά. Μάριος Φραγκούλης. Στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική Χρήστος Θεοδόρου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Σε αντίθεση με το Σίμω που χάνει τον ύπνο του τις νύχτες, ο Καρούζος γράφει: «Η νύχτα με συμφέρει». Πράγματι, η νύχτα με συμφέρει. Πρώτα-πρώτα ελαττώνει τις φιλοδοξίες, ύστερα διορθώνει τις σκέψεις, έπειτα σημαζώνει τη θλίψη και την κάνει υποφερτότερη. Τη σιωπή με σέβας ανατέμνει. Εξαίρει την όσφρηση, μα προπάντων η νύχτα περιζώνει. Είναι και αυτή μια ανάγνωση για τη νύχτα. Και γενικά η ανάγνωση πριν πέσει στο κρεβάτι σου είναι ένας καλός οδηγός για τη νύχτα.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Ο Σίμος απόψε παραδέχεται πως χάνει τον ύπνο του τις νύχτες. Τι συμβαίνει, λέει, με τους ανθρώπους και ανησυχούν διαρκώς και χάνουν τον ύπνο τους? Είναι προνόμιο των ηλικιωμένων? Όχι δα. Μπορεί και να είναι προνόμιο των ποιητών. Ο Ηλίτης λέει για εκείνο το βράδυ που πέφτει, την ώρα που βραδιάζει στον βράχον το απλησίαστο. Εκείνη την ώρα οι άνθρωποι πενθούν τα ρούχα που άγγιξαν και τους ήρθε ο κόσμος. Ο Καριωτάκης λέει για το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη, στου ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη. Ας ήταν να βρεθούμε έξω από μένα, έξω από σένα, γιατί περνάει η ώρα και βραδιάζω, λέει ο Βύρον Λεοντάρης.

0: Πρωινές Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που ανησυχούν διαρκώς και χάνουν τον ύπνο τους? Είναι προνόμιο των ηλικιωμένων? Όχι, είναι προνόμιο σχεδόν όλων των σύγχρονων ανθρώπων που κοιμούνται με το κινητό στο πλάι, που έχουν τόσα και τόσα στο μυαλό τους που δεν μπορούν να τα αποφύγουν τις νύχτες. Και είναι και εκείνο το άγχος για τις εκκρεμότητες, ένα σωρό εκκρεμότητες. Και είναι και οι άλλοι βέβαια που ποντάρουν καμιά φορά στην τύχη και έτσι κοιμούνται πιο ήσυχα μερικές φορές, γιατί ονειρεύονται πως μπορεί και να τους προκύψει. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με 10.502 ευρώ. Μπορείτε να τα διεκδικήσετε στέλνοντας WIN στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. We'll be right back.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει η αταξία, η τάξη σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανώφελου. Κονιάκ μηδέν αστέρων. Κικίδη μουλά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Ο Σίμος πάσχει από την αγρύπνια του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Αυτή τη χρόνια ανησυχία που προκαλεί έλλειψη ύπνου δεν είναι φυσικό σε κάθε ηλικία, και αν η κατάσταση διαρκεί για περισσότερο από ένα μήνα, καλό είναι να συμβουλεύεται κανείς έναν ειδικό ή γιατρό ύπνου ή ειδικό ψυχικής υγείας. Δεν λύνονται αυτά έτσι με μια κουβέντα. Απλώς επειδή είναι κοινός τόπος τα τελευταία χρόνια αυτή η δυσκολία, είτε να αποκοιμηθεί κανείς, είτε να ξυπνά μέσα στη νύχτα. Φυσικά και υπάρχουν πολλές πρακτικές συμβουλές για τη χαλάρωση του μυαλού. Υπάρχουν ωραίες μουσικές για να ακούει κανείς. Υπάρχουν ωραία βιβλία για να διαβάζει κανείς και να αφήνει στην άκρη το κινητό του. Υπάρχει βέβαια ο κοινός τόπος των ανθρώπων που ξυπνούν στις 3 το πρωί. Είναι ένα σύνδρομο πια αυτό. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι ξυπνούν ανάμεσα 2 με 4 τα ξημερώματα με έντονο άγχος. Κάτι γίνεται στο σώμα εκείνη τη στιγμή και πυροδοτείται το νευρικό σύστημα και ξυπνά σε μια κατάσταση πανικού. Αλλά και αυτό μπορεί να το ξεγελάσει κανείς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι στο σύγχρονο κόσμο. Υπάρχει και ένας άλλος, να ακούς μερικά ωραία τραγούδια. Να, ένα τραγούδι σαν και αυτό ησυχάζει για λίγο τα αισθήματα. Βέβαια είσαι αντιμέτωπος με εκείνη τη σκάλα, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις και όλα.
2: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Ο Σίμος εξομολογείται, παραδέχεται την ταλαιπωρία αυτής της εποχής. Ελπίζω και εύχομαι να είναι προσωρινή, πως χάνει τον ύπνο του τις νύχτες με διάφορα που σκέφτεται και αναρωτιέται αν αυτό είναι προνόμιο των ηλικιωμένων. Όχι, δεν είναι προνόμιο των ηλικιωμένων. Συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους και σε πολλές διαφορετικές ηλικίες. Οι νεότεροι ενήλικες μέχρι τα 44 υποφέρουν στο να αποκοιμηθούν. Οι μεγαλύτεροι ξυπνούν μέσα στη νύχτα ή πολύ νωρίς το πρωί. Συμβαίνουν διάφορα. Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι για να ησυχάσει ο μέσος κόσμος και υπάρχει και ο Λιβαδίτης που πάντα είναι καταπραϊντικός. Βράδιαζε και στο τέλος του φθινοπορεινού δρόμου λιγόστευε όλο και πιο πολύ το φως, σαν να τελείωνε για πάντα ο κόσμος, λέει κάπου. Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω πού, δεν ξέρω πότε, όμως τα βράδια κάποιος κλαίει πίσω από την πόρτα και η μουσική είναι φίλη μας και συχνά μέσα στον ύπνο ακούμε τα βήματα παλιών πνιγμένων ή περνούν μέσα στον καθρέφτη πρόσωπα που τα είδαμε κάποτε σε ένα δρόμο ή σε ένα παράθυρο και ξανάρχονται επίμονα σαν ένα άρωμα από τη νιώτη μας. Το μέλλον είναι άγνωστο, το παρελθόν ένα ένιγμα, η στιγμή βιαστική και ανεξήγητη. Οι ταξιδιώτες χάθηκαν στο βάθος, άλλος τους κράτησε για πάντα το φεγγάρι. Οι καγκελόπορτες το βράδυ ανοίγουν με ένα λιγμό. Οι ταχυδρόμοι ξέχασαν το δρόμο και η εξήγηση θα έρθει κάποτε όταν δεν θα χρειάζεται πια εξήγηση. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ευχές για καλό ξημέρωμα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και εκείνους που αγαπάτε.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
4: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα: έχει γούστο να το κερδίσω.
5: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
6: 10.502 ευρώ.
5: Και σίγουρος νικητής ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: 10.502 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
5: Στείλε Win στο 19600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα.
6: 10.502.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
6: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Πόσο ακόμη?

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

απειλή. Λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή. Με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Οι λέξεις μου είναι νησιά, μικρά σαν ανατελείες, σε προτάσεις μακρόσυρτες, κυκλωτικές και αχαρτογράφητα. Και πώς θα βρεις απόψε το σ' αγαπώ μου μέσα σε τόση θάλασσα. Σημείο στίξης, τα σου λέπτα κύλι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
3: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: 10.502 ευρώ.
8: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
6: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
7: 10.502.
6: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
7: 10.502 ευρώ.
6: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
9: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
12: Ο Τάκης απόψε το έχω παρακάνει με τα social. Υπάρχει αντίδοτο.
13: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
14: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
13: Νυχτερινές Ιστορίες.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική. Ορέστης Νταμ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα

Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν. Κάτι νύχτες ματωμένες που αδιάφορα περνάνε.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.